ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Καλά σοβαρολογείς, μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
8: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
7: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
8: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια. Μόνο 4,86.
7: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
8: Πυρηνέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο. Μόνο 3,29.
7: Lipton Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο. 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: Έχει το έλα να πάμε στο νησί για να φύγετε για Σαντορίνη.
1: Ωραία.
0: Έχει και μαζονάκι και Βέγκας, γιατί εδώ παίζουμε τα καλύτερα. Ξεκινάμε με τον Ηρέμο. Καλημέρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχού.

0: ξυπνήσω. Γιατί με ένα φιλί θα ξυπνήσεις. Δεν γίνεται να μην ξυπνήσεις, παιδιά. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Πάμε πρωινό Τεταρτίτσας. Τι νομίζετε, ότι είμαστε εμείς από κανένα άλλο πλανήτη?
1: Όχι, βέβαια.
0: Και δεν ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο.
1: Όλα. Και όποιος δεν τα έχει ακούσει, no news, να μάθει τώρα.
0: Λοιπόν.
2: Είμαι πλέον 30 ώρες χωρίς ύπνο.
0: Αυτό είναι από άλλο πανηγύρι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τραγωδία στη Λυτή. Τώρα το πρωί μάθαμε ότι βρέθηκε και δεύτερη σωρός. Μιλάω για τη φωτιά στο Αερόκαστρο. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Μετά τη σωρό ενός 66χρονου που βρέθηκε και εντοπίστηκε, και υπήρχαν φόβοι ότι αγνοείται ένα παιδί. Στο σημείο έχει εντοπιστεί, λοιπόν, και ακόμη μία σωρός που υπάρχουν φόβοι αυτή τη στιγμή ότι αυτή η δεύτερη σωρός είναι το παιδί που αγνοείται. Όχι, ακόμη δεν έχει διασταυρωθεί αυτή η κατάσταση. Είναι πράγματα τα οποία διαβάζουμε τώρα.
1: Τόσο ανεξέλεγκτη ήταν η φωτιά.
0: Ναι, στο Δήμο Ρεόκαστο, εντάξει. Υπήρξαν εκεί πέρα 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Χθες, όταν γυρνούσα από το γυμναστήριο κατά τη 1.30 το μεσημέρι, μου στέλνει ο Θάνος ένα άρθρο και το διαβάζω και ανοίγω και βλέπω τίτλος. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα, αγνοούνται 4 άνθρωποι.
1: Στη γειτονιά σου,
0: ναι,
1: ήτανε.
0: 4 άνθρωποι. Ακόμη. Δεν είχαν βγει λεπτομέρειες. Ναι. Λέω, Παναγία μου, τι συμβαίνει? Για μάθετε, ρε παιδιά, λέω. Στείλτε καμιά φωτογραφία, είναι και ο σκύλος μέσα. Έτσι. Τελικώς το μάθαμε όλοι. Κατέρευσε αυτή η πενταόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοί οι 4 άνθρωποι λείπαν απλά από τα διαμερίσματά τους, δεν ήταν μέσα. Καλά, οπότε δεν υπήρξε ευτυχώς τέτοιο δράμα. Στην αρχή, επειδή γινόταν εργασίες κολλητά στο διπλανό οικόπεδο και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην Αττική και στην Αθήνα και γενικότερα ακριβώς οι ίδιες, όπου δίπλα κολλητά χτίζεται πολυκατοικία. Εγώ μέχρι πέρυσι, εκεί που έμενα, δίπλα ακριβώς κολλητά έσκαβαν θεμέλια. Δηλαδή και άνθρωποι που μας ακούνε τώρα και που είδαν αυτό το περιστατικό χθες, θα τρομοκρατήθηκαν με αυτό που συνέβη.
1: Ναι.
0: Θα θορυβήθηκαν. Γιατί σου λέει, κοίταξε να δεις, και δίπλα σκάβουνε. Τι θα γίνει τώρα?
1: Αν συντονιστούν, κάπως είναι τα μπετά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν γίνεται χωρίς λάθος, χωρίς να γίνει κάτι τραγικό. Δεν πέφτουν έτσι εύκολα τα σπίτια. Εντάξει, μπορεί στην ήδη υπάρχουσα πολυκατοικία να υπάρχουν αστοχίες και να μην έχει γίνει οπλισμός, έτσι λέγεται, με τα σίδερα και αυτά, πολύ καλός. Αλλά οι νέοι αρχιτέκτονες που κάνουν δίπλα την κατασκευή, καταρχάς πρέπει να κάνουν εδαφοτεχνική μελέτη, λέγεται αυτή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι υποχρεωτική, αλλά πρέπει να γίνει. Για να υπάρξει στήριξη πρώτα και μετά η ανέργευση. Τέλος πάντων, αυτά είναι τεχνοκρατικά τώρα πράγματα. Το θέμα είναι ότι χθες συνέβη αυτό. Έγειρε πρώτα το κτίριο. Και μετά ειδοποίησαν, χτυπούσαν κουδούνια, κατεβείτε παιδιά, γιατί γέρνει η πολυκατοικία μας. Και γι' αυτό προλάβαν και φύγαν οι άνθρωποι. Και μετά από πόση ώρα, δεν ξέρω εγώ, έγινε η κατάρρευση.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, με τις περιουσίες τους μέσα, με τα πράγματά τους οι άνθρωποι. Δηλαδή κατοικούσαν κανονικά σε αυτή την πολυκατοικία.
0: Βέβαια, και τώρα ξυπνάς μια μέρα και δεν έχεις σπίτι. Ή γυρνάς από τη δουλειά σου και δεν έχεις σπίτι. Ποιος θα σε αποζημιώσει και πού θα πας?
1: Ζημιά, πω οι άνθρωποι. Ευτυχώς βέβαια είναι γεροί, αλλά παιδιά, μεγάλη ταραχή τώρα αυτό το πράγμα.
0: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε στη Λάρισα να σου πω κάτι. Α, όχι, πρώτα θα πάμε σε κάτι ευχάριστο. Θα πάμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, να σου πω γρήγορα, ο οποίος θα δίνει, λέει, εφάπαξ επίδομα ύψους 1.000 ευρώ για τη γέννηση τρίτου και τέταρτου παιδιού.
1: Okay.
0: Άνευ οικονομικών κριτηρίων.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, ο δήμαρχος, ανακοίνωσε ότι θα δίνονται 1.000 ευρώ σε όλα τα ζευγάρια που κάνουν τρίτο και τέταρτο παιδί. Έτσι, και θα κάνουν και παροχή πάνας του μωρού για ένα χρόνο και μάλιστα μείωση 70% δημοτικών τελών για τα νέα ζευγάρια που αποκτούν το πρώτο παιδί για 3 χρόνια χωρίς ισοδηματικά κριτήρια. Ωραία Μάλιστα. πράγματα.
1: Αυτά είναι ωραία νέα, ναι. Είναι μία βοήθεια και μία ανάσα. Εντάξει.
0: Καλώς που το σκέφτηκαν. Και τέλος, στη Λάρισα, οι ανήλικοι πήραν το μικρόφωνο του προαστιακού και άρχισαν να βρίζουν τους επιβάτες. Κυριακή που μας πέρασε, δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Λάρισα, 9 το βράδυ, και αρχίζουν και ακούγεται. Είστε όλοι, όλοι δες. Επόμενη στάση, Ρδέλο. Και να γίνεται χαμός μέσα και να λένε, παιδιά, ποιος μας ανακοίνωνε τα πράγματα?
1: Μπήκανε μέσα στο φύλακα το...
0: Μπήκαν μέσα στο φύλακα, πήρανε το αυτό που κάνεις εσύ εδώ πέρα τον καιρό,
1: ναι,
0: και άρχισαν να κάνουν ανακοινώσεις.
1: Πρέπει να πω και εγώ καιρό μια μέρα έτσι. Όχι βρίζοντας, αλλά σαν ειδοποίηση σε σειρμό.
0: Αχ, ήθελα να είμαι σε αυτό το σειρμό, παιδιά. Υπέροχο. Εντάξει, υπήρξε καταγγελία και τώρα γίνεται έρευνα. Τι να τους κάνουν, γιατί βρίσατε παλιόπαιδα?
1: Έτσι, και τώρα. Χαζομάρα.
0: Δεν πάει έτσι.

0: Ελάτε, παιδιά, τώρα στα σοβαρά τα ωραία.
1: Να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Σοβαρά να μιλήσουμε.
1: Σοβαρευτείτε και μιλάω σοβαρά τώρα. Σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε.
2: Σοβαρή
0: είμαι. Είσαι σοβαρή.
3: Είμαι πολύ σοβαρή.
0: Λοιπόν, έχω θέμα. Air condition στο αυτοκίνητο. Έχει air condition στο αυτοκίνητο.
2: Βέβαια.
0: Ωραία. Τι κάνεις, μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο και το έχεις παρκάρει σε ένα σημείο που είναι με πολύ φως και πολύ ζέστη όλη μέρα, έτσι.
3: Έχει,
0: και ζεματάνε οι λαμαρίνες που λένε.
3: Μπαίνω μέσα και τραγουδάω. Καίει το καμίνι, καίει και φουντανεί και ποιος φταίει.
0: Με το air condition τι κάνεις, κορίτσι.
3: Με το air condition ανοίγω τα παράθυρα.
0: Μπράβο.
3: Και μόλις ξεκινήσω το αυτοκίνητο, μετά από ένα πεντάλεπτο ανάβω το air condition.
0: Πάρα πολύ σωστά. Εντάξει, το παράκανες με το πεντάλεπτο, αλλά είναι λάθος, Αθηνά μου, και δεν ξέρω που το έχεις διαβάσει. Μάλλον μελετάς εδώ αυτά που συζητάμε.
3: Ο Γιάννης μου το λέει.
0: Ο Γιάννης σου το λέει.
3: Με την κρίνια τα μαθαίνω.
0: Μπράβο. Δεν πρέπει να μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο και αμέσως να βάζουμε το air condition τέρμα δυνατά και να προσπαθεί τώρα το air condition και να καίει παραπάνω ενέργεια, να προσπαθεί να αφαιρέσει την ήδη πολύ μεγάλη θερμότητα, ποσό θερμότητας που έχει εγκλωβιστεί μέσα, και να πρέπει πρώτα να ανοίξουμε τα παράθυρα. Και εδώ πέρα, μάλιστα, το άρθρο που διαβάζω λέει. Για 30 δευτερόλεπτα να ανοίξουμε τις πόρτες και να τις κάνουμε έτσι.
2: Καλά, αυτό δεν γίνεται. Κάθομαι.
0: Σαν να βεντάλιες, κατάλαβες.
2: Σαν να βεντάλια την πόρτα τώρα, έλα. Έλα.
0: Για να αδειάσει ο αέρας, ήδη υπάρχουν ο ζεστός ο καυτός από την καμπίνα.
3: Εάν ανοίξω όλα τα παράθυρα, αδειάζει. Άσε
0: που έχουν. Αιωρούνται και μικροπλαστικά, ξέρεις, που έχουν καεί από το ταμπλό και αυτά, και δεν είναι και καλό να το,
3: να το εισπνέουμε.
0: Βάζουμε μετά το air condition, αφού είμαστε σε πορεία και έχει φύγει ο αέρας ο πολύ καυτός, με φρέσκο αέρα απ' έξω, και μετά το επιστρέφουμε στην ανακύκλωση. Και είναι όλα καλά, εντάξει.
3: Αυτή δηλαδή είναι η διαδικασία.
0: Αυτή είναι η διαδικασία.
3: Εγώ παραλείπω τη βεντάλια πόρτα. Την παραλείπω.
0: Λοιπόν, το άλλο που είναι, αλήθεια τώρα, είναι να νεκοκλίνεις το παράθυρο τις 4 φορές. Ειδικά άμα είναι αυτόματο. Γιατί άμα είναι με ροτέλα, θα σου βγει όμω.
3: Γιατί να το νοικοκλίνω,
0: γιατί κάνει το ίδιο πράγμα. Όχι, κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, πίεση, υποπίεση, πίεση, υποπίεση. Και πάλι με αυτόν τον τρόπο κάνει σαν βεντούζα.
3: Βεντούζα κάνω.
0: Ναι, να βγει ο αέρα έξω.
4: Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα. Καλό μήνα να έχουμε. Με υγεία, χαμόγελο, μπάνια. Πολλά μπάνια και πολλά παγωτά.
3: Μέχρι όλες τους γέρα μας. Αλλά πιστεύω ότι θα δούμε και θάλασσα κάποια στιγμή.
0: Υπέροχα περνάμε, παιδιά, υπέροχα.
3: Άμα είναι ο άλλος μηχανολόγος, μηχανικός, μου είναι όρος, βεντούζα.
0: Βεντούζα, έτσι.
3: Βεντούζα, βεντούζα.

0: Η καντάδα από τον απόνετον αυτό. Την κάναμε την πρωινή μας καντάδα και θέλω και να το κάνουμε και θέμα ημέρας κάποια στιγμή αυτό. Ποιο? Να ξέρεις τώρα. Κάπου το είδα και είπα να σας το προτείνω. Σε ποιον θα κάνετε καντάδα και με ποιο τραγούδι. Αλλά τώρα άστο προς το παρόν.
1: Α, ωραίο είναι. Βέβαια. Σαν θέμα, ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι, φανταστικό είναι. Φανταστικό.
0: Είμαστε
1: είναι
0: εδώ, 1 του Ιούλη, Βασίλης, Μπέτη και Αθηνά, για να πάμε σε διάλειμμα σε λίγο. Για το πρώτο μας της ημέρας.
1: Το πρώτο της ημέρας, μια μικρή ανάσα. Εσείς θα στείλετε στο Viber του ρυθμού, στο ναι. 6937-949-949. Από τώρα ξεκινήστε, γιατί σε λίγο θα παίξουμε για το νησί, για το ρυθμό. Συγκολητή και εσύ, πάτε Σαντορίνη. Σε στέλνει ο ρυθμό Σαντορίνη μαζί με τα κολυτάρια σου, με την παρέα σου, με του δικού σου φίλου. Ένα μοναδικό τριήμερο, 11-14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα.
0: Okay, έχει παροχές, έχει τζακούζια, έχει
1: πολυτελή
0: πράγματα
1: βίλα.
0: Και θάματα
1: και
0: εκεί πέρα.
1: Και όχι τίποτα άλλο, χωράει μέχρι και 6 άτομα.
0: Οπότε
1: μέσα.
0: Το αυτό που έχετε να κάνετε, παιδιά, και σας ζητάμε τώρα να το κάνετε για να πιάσετε θέση στη σειρά για την κλήρωση, είναι να πιάσετε το κινητό σας, να μπείτε στο Viber, να στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το ρεφρενάκι, ποιο τραγούδι θα μας τραγουδήσετε σε νησιώτικο, παρακαλώ.
1: Νησιώτικο,
0: για να βγείτε στον αέρα να το τραγουδήσετε και να μπείτε έτσι στην κλήρωση που θα γίνει. Πότε?
1: Θα γίνει 24 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή εδώ στο Πάμε Πρωινό και ένας από εσάς θα πάει με τους κολλητούς του στη Σαντορίνη σε Βιλάρα.
0: Σας το λέμε ασφαλώς, γιατί όταν ψάχνεις ασφάλεια τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι με τους μικρούς όρους, με τις καλύψεις, με τα ψηλά γράμματα. Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές. Με πάνω από 25 ασφαλιστικές βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν. Πραγματικά Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Μετά το διάλειμμα με Ρία Ελληνίδου.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε εθνική λυρική σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
11: Ένα απλό παράδειγμα.
10: energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Ένα απλό

0: 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι μόλις και σου πάει.
2: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
5: Welcome back, επιστροφή στο στούντιο, στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό. Βασίλης και Αθηνά.
6: Εδώ είμαστε έτσι για το καλό μήνα για όσους μπήκατε τώρα στα αυτοκίνητά σας, για όσους συντονιστήκατε τώρα. Στο ρυθμό καλό μήνα, βρε, καλό Ιούλιο να έχουμε ευλογημένο.
5: Σε συνέχεια από τις διαφημίσεις, να πούμε και giveaway alert που τρέχει τώρα με το Μασού της Application.
6: Όπα, τρέχει giveaway. Μάλιστα, 50 χρόνια Μασού της λοιπόν και τα δώρα συνεχίζονται. Κατέβασε το Μασού της App.
5: Ναι.
6: Μπες στην κλήρωση για να γίνεις ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν εξάμηνη συνδρομή Antenna Plus. Κερδίζεις λοιπόν 6 μήνες δωρεάν συνδρομή Antenna Plus για αγαπημένες σειρές και ταινίες, αποκλειστικό περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Απλά κατεβάζεις το Μασού της App, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Μην το χάσεις, ο διαγωνισμός ισχύει έως και 15 Ιουλίου.

0: Και με τον Ηλία.
1: Άκου τη φίλη σου τη Βέρα.
0: Θα την ακούσω, που ξέρει τι λέει ο Ηλίας.
1: Ναι.
0: Λέει, καλημέρα Ηλία. Στο Σταυρό Αγία Παρασκευή κίνηση γιατί πήρε φωτιά ένα μάξι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα έρθει η ώρα να μάθουμε.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Θα μας ενημερώσει τώρα ο Πράκτορ Βουφού τι γίνεται στο Σταυρό στην Αγία Παρασκευή αλλά και σε όλους τους δρόμους της πόλης.
1: Θα σου πω τώρα, βάζω τον ντρόν και πάω και προς τα εκεί. Ναι, στο Σταυρό στην Αγία Παρασκευή έχει αυξημένη κίνηση και αυτή την ώρα. Εγώ από εδώ πέρα με τον ντρόν δεν βλέπω για ποιο λόγο, αλλά έχει. Άρα, όντως, παιδιά, εσείς που κινείστε προς τα εκεί ή από εκεί, ενημερώστε μας για να το πούμε και στους φίλους οδηγούς ή τέλος πάντων να προσέχετε. Κατεβαίνοντας και το ποτάμι έχει επίσης πρωινό ποτηλιάρισμα μέχρι την Ιερά. Εδώ και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης το γνωστό πρωινό ποτηλιάρισμα. Πολύπουλη προς Καρέα πήξιμο μέσα στον Πειραιά. Και τέλος, αν κινήσετε από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα, έχει το πρωινό ποτηλιάρισμα κάνα δεκάλεπτο για να φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Ο καιρός σήμερα.
0: Κυρίες και κύριοι, μεγάλη αναμέτρωση της ημέρας μόλις ξεκίνησε. Από το πρώτο λεπτό η Αττική μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο με έναν αντίπαλο αποφασισμένο.
1: Yes.
0: Τον καυτό ήλιο.
1: Oh.
0: Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά. Ο υδράργυρος παίρνει μέτρα στο γήπεδο και η ζέστη πιέζει ασφυκτικά την άμυνα της πόλης.
1: Oh.
0: Στο κέντρο της Αθήνας η κατάσταση γίνεται πιο απαιτητική. Ενώ στα παράλια ο άνεμος προσπαθεί να κάνει την ανατροπή και να ρίξει λίγο το ρυθμό του αγώνα. Δεν τα καταφέρνει. Η ζέστη είναι ζέστη. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Οι ώρες του μεσημεριού είναι το μεγάλο ντέρμπι. Εκεί που η ζέστη δίνει το δυνατό της σουτ και φτάνει στα υψηλά της. Οι παίκτες της καθημερινότητας χρειάζονται σωστή τακτική. Θέλει να

0: όχι απλά γκολ, γκολάρα θα βάλει το Πάμε Πρωινό σήμερα.
1: Έλα οι γκολάρες να μπαίνουνε.
0: Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 10. Σε λίγο ερχόμαστε με το θέμα ημέρας. Και όπως σας υποσχεθήκαμε, παίζουμε τα καλύτερα. Και Μάστορα και Χατζηγιάννη και Σπαγιανάκη και Αμαλάκη και Ρι Ελληνίδου στο Ντελούλου.

0: Ότι είμαι εγώ εδώ πέρα και ότι κάθε ώρα, κάθε μέρα, συγγνώμη, αυτή την ώρα συζητάμε το θέμα ημέρας.
1: Όλα τα ξέρουν οι ακροατές μας.
0: Για πες μας, τι. Τι συμβαίνει. Ουφό.
1: Τι συμβαίνει. Θέλουμε σήμερα, εδώ στο Πάμε Πρωινό, να ανοίξουμε ένα θέμα ημέρας όπως κάθε μέρα και εσείς να μας στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 τις απαντήσεις για να τις διαβάσει αργότερα η Μπέτη όλες μαζί.
0: Έχουμε λοιπόν, τώρα πολύ διάθεση για κουβέντα.
1: Σήμερα, αν έχεις διάθεση για κουβέντα, θέλω να μας πεις, αγαπητέ Φορτούνη και ακροατή, όχι, το θέμα ημέρας είναι.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό η συνήθεια την οποία ξεκινάς, αυτό που κάνεις δηλαδή, που ξεκινάς να το κάνεις μέσα σε 5 λεπτά και κρατάει ώρες. Λες 5 λεπτά θα μου πάρει και μπορεί να κρατήσει ώρες. Τι είναι αυτό που ξεκινάς να κάνεις σε 5 λεπτά και κρατάει μια ώρα.
0: Το απλό θα ήταν να πούμε το κινητό, το σκρολάρισμα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, ξεκινάς να το κάνεις για 5 λεπτά και είσαι μετά από 2 ώρες εκεί πέρα με πιασμένο το σβέρκο, ότι δεν έχεις κουνηθεί καν από τον καναπέ. Και λες, κάτσε να στρίψω λίγο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Αλλά άλλοι θα πούμε το σεξ.
1: Ψέματα θα πούν. Μήπως το αντίθετο συμβαίνει. Πως ξεκινάνε για ώρες και καταλήγουν 5 λεπτά.
0: Όχι, άλλοι θα πω και τον έρωτα.
1: Ψέματα θα πω.
0: Εγώ θα πω και τον έρωτα. Δηλαδή, γιατί ξεκινάω χαλαρά.
1: Ποιος ξεκινάει, ρε φίλε, για 5 λεπτά.
0: Ξεκινάω για ένα χαλαρό απογευματινό και με πιάνει το δειλινό.
1: Α, σοβαρά. Τι λέει, Φορτούνη.
0: Δεν μπορεί να συμβεί.
1: Μπορεί να συμβεί.
0: Ορίστε.
1: Αλλά...
0: Με ρωτάς και απαντάω, Αθηνούλη μου.
1: Δεν ξεκινάς όμως για 5 λεπτά. Ποτέ δεν ξεκινάς για 5
0: ξεκινάς,
1: λεπτά.
0: Ξεκινάς γιατί μπορεί να έχεις μια χρέωση επαγγελματική.
1: Α, να έχεις δουλειά και σε πήρε και λίγο παραπάνω.
0: Και χάνει, κλείνουν και το σούπερ μάρκετ, κλείνουν όλα. Τελειώσαμε.
1: Δηλαδή
0: και μείναμε
1: εσύ...
0: να δεις στον πάγκο των τυριών σε άλλον πάγκο.
1: Είσαι τόσο φωτιά δηλαδή, Φορτούνη, που ξεκινάει λοιπόν, ένα γρήγορο.
0: Γιατί να πας στο πάγκο των τυριών, μένει σε άλλο πάγκο. Λοιπόν, αυτό έχω έμπνευση σήμερα.
1: Πολύ έμπνευση έχει σήμερα. Σου τυχαίνει συχνά αυτό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να συμβεί.
1: Μπορεί να συμβεί.
0: Μην πούμε τα κοινότυπα με το κινητό.
1: Ναι. Η τουαλέτα είναι ένα θέμα. Δηλαδή, πας μια τουαλέτα, βλέπει ακριβώ.
0: Δυσκολία, δυσφορία, τι.
1: Και κρατάει ώρα. Η υπόθεση. Έχω εγώ δηλαδή φίλους που κάθονται μέσα στην τουαλέτα ώρες. Και λέω, μα. Κάποια στιγμή όμως και εμένα με πιάνει τσίσα μου, έτσι, και πρέπει να μπω. Γιάν!
0: Μπράβο!
1: Γιάν, τι
0: να
1: γίνεται!
0: Ξέρεις, εκεί παίζει ρόλο πάλι το scrolling. Δεν παίρνουμε κινητό μαζί.
1: Όχι, εκεί
0: θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τις ετικέτες ξανά όπως κάναμε παλιά.
1: Ναι.
0: Από το απορρυπαντικό, από το μαλακτικό, όλα. Από την οδοντόκρεμα.
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και να σε έχει πιάσει τώρα τσίσα και να θες να μπεις και έναν άλλο μέσα ώρα.
0: Και να διαβάζει ετικέτες.
1: Μα έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Εσείς τι ξεκινάτε, παιδιά, να κάνετε για 5 λεπτά και τελικά καταλήγετε μετά από 2 ώρες να το βλέπετε ότι συνεχίζετε να το κάνετε.
1: Στείλτε μας τώρα στο 6937-949-949.
2: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Πέμπτη, Βασίλης και Αθηνά. Στο πάμε πρωινό. Τώρα είναι η στιγμή. Τώρα.
1: Στο ημεροβίγλι, βρε, θα σε πάμε στη Σαντορίνη. Στείλτε τώρα στο 6937-949-949 ποιο νησιώτικο τραγούδι θα πείτε στον αέρα. Ένα θα βγει σε πολύ λίγο και 11 με 14 Σεπτεμβρίου
0: χαμός.
1: Θα πάτε τώρα στη Σαντορίνη σε μια βιλάρα. Τώρα στείλτε μήνυμα. 6937-949-949.
2: Αυγουστιάτικο Ιωβασίλεμα Σαντορίνης.
0: Με το τραγούδι θέλουμε, που θα τραγουδήσετε.
2: Μέσα Αυγούστου, 15 Αυγούστου.
0: Σε λίγο
2: πήγα
0: παίζουμε.
2: Σαντορίνη, στο Ιωβασίλεμα.
1: Αυτό, εκεί θα πάτε.

0: Τώρα είναι η στιγμή λοιπόν, όπως σας είπαμε, να καλέσετε στο 210-6835-722 για να παίξουμε το νησί.
1: Έλα, ο πρώτος που θα καλέσει θα βγει στον αέρα,
0: ο
1: θα πει το ρεφρενάκι.
0: Ο πρώτος.
1: Ο πιο γρήγορος. Ο πρώτος που θα καλέσει τώρα στο 210-6835-722 θα βγει στον αέρα, θα πει το ρεφρενάκι από το νησιώτικο τραγούδι.
0: Για να δούμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι? Ναι.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι στην γραμμή?
3: Η Μαρία είμαι.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Μαρία μου, καλό μήνα.
3: Καλό μήνα. Και ωραία παρέα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι έτοιμη να μας τραγουδήσεις το ρεφρέν σου? Ποιο τραγούδι θα μας πεις?
3: Είπα να μου πείτε εσείς όποιο θέλετε να σας πω.
0: Ωραία, θέλουμε τη λιγαριά.
3: Αμέ.
1: Ωραία. Πάμε.
3: Λίγαριά,
0: σαν τζουκμπόξερ Μαρία.
1: Λίγαριά,
3: θα σε κλέψω μια βραδιά.
0: Μαράκι, κοίταξε να δεις πώς τη βγήκε στους υπόλοιπους. Πήρες πρώτο τηλέφωνο και έτσι πήρες και τη συμμετοχή σου.
1: Μπράβο, κορίτσι μου. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου εδώ στο Πάμε Πρωινό. Να είσαι συντονισμένη.
3: Εννοείται, πάντα είμαι συντονισμένη, έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά αποτελέσματα. Ευχόμαστε να σε ξανακούσουμε. Τα φιλιά μας.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
4: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία!
6: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
8: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... τουμπανό!
9: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
8: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
8: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
11: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμακ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμακ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
12: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
13: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
14: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
13: αναψυκτικά βαπ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά βαπ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
15: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
16: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
17: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
18: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
19: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
20: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
21: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
22: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
23: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
24: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αλήθεια.
1: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
3: www.k9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

0: Έλα κατευθείαν να μας πει τη σεξομανή.
1: Ήθελε να τα ακούσει τώρα. Ήθελε να τα ακούσει.
2: Φέστιο, εισαγόρι μου!
0: Προσπαθώ να το σκαπουλάρω τώρα. Πάμε παρακάτω. Πες μας και σε μια συνήθεια.
3: Όχι, δεν θα γλιτώσεις.
0: Θα επανέλθω.
1: Νομίζω πως σήμερα πρέπει να γυρίσει και το κράσου. Πώς την λέγανε, η Αφροδίτη. Σήμερα μετά από αυτά που είπες, μια Αφροδίτη.
0: Μόνο αυτό λείπει να κατεβάσει το μικρόφωνο.
1: Μας έχει κάνει γκόστινγκ.
0: Φίγουμε.
2: Φόρτος ο Φορτούνης, θα τα πάει όλα. Πάρα όλα, κόρη μου.
0: Τι κάνει, εσύ ήρθε ξεκούραση τώρα και λες κάτι στον τρολάρο του.
2: Ξεκούραση δεν ήρθα καθόλου. Αλλά ακούγοντα αυτό ξύπνησα, δεν γίνεται. Ερχόμενη στον δρόμο και ακούω το φορτούμι.
0: Χαμό θα γίνει σήμερα. Έχουμε διάθεση σήμερα και θα πάμε έτσι μέχρι και τις 10.
1: Μέχρι και τις 10 θα πάμε έτσι. Αλλά θέλω να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Γιατί με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, για φωτιές, πλημμύρες, καλάζι, αναρωτιέσαι ρε παιδιά τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Γιατί κάθε πακέτο λέει και κάτι διαφορετικό. Οπότε δεν σου φαίνεται τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market λοιπόν βλέπεις επιλογές από πάνω από 50. 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Είδες πόσο βάρεψα, ε?
0: Βεβαίως.
1: Βέβαια
0: βεβαίως.
1: Τώρα σε περιμένω.
0: Όλα στη φορά.
2: Φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι μου, φορτούρι

0: Με λίγα λόγια, ήρθε η ώρα για τα πολλά λόγια της Αθηνάς, όπως και να έχει.
1: Εννοείται, γιατί το όλα στη φορά είναι εδώ και το περιμένουμε πώς και πώς.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
3: Όλα στη φορά.
2: Όλα.
4: Ωραία που
0: και άλλοι, ρε παιδιά,
5: η Αθηνά Οικονομάκου, παιδί μου, δεν αντάλλαξε όρκους κάτω από το ηλιοβασίλειο μας στην Πάρο.
1: Στα ελληνικά.
5: Το είδαμε, ευχηθήκαμε, αλλά σαν κλασικοί Έλληνες πρέπει και να το σχολιάσουμε τώρα σε ένα δεύτερο
1: χρόνο. Αλλά απλά κράξανε, τη σούρανε.
0: Στα ελληνικά, όχι στα ιταλικά.
5: Τι, στα ελληνικά
1: του τα είπε. Δεν κατάλαβε τίποτα το παιδί ή του τα είχε πει από πριν. Το Σόι δεν πήρε χαμπάρι.
0: Μήπως είχε ακουστικό ελληνικό αφόνσα.
1: Ναι, ρε, τι είναι το Μουσείο του Λούβρου.
0: Είναι η Αρπολέ.
5: Το θέμα δεν είναι σε τι γλώσσα υπόθηκαν τα λόγια. Το θέμα είναι, άρεσε η νύφη παιδιά στον κόσμο. Έχω τώρα εδώ πέρα την άποψη ενός ειδικού να περάσουμε και λιγάκι στη μόδα. Λάκης Γαβαλάς. Τι
6: αυτό
5: είπε.
6: Σίγουρα δεν ήταν ένα νηφικό για νησί.
5: Ναι.
6: Βέβαια τώρα με ένα τέτοιο φόρεμα που υποτίθεται πρέπει να είναι σταθερό.
5: Ναι.
6: Δεν δίνει πολλή κίνηση γιατί ναι. Ήταν στενό πάνω στο σώμα.
5: Ήταν στενό,
6: δεν είναι
5: ναι.
6: Έρινο που είναι για νησί.
5: Δεν ήταν έρινο.
6: Ξέρω εγώ, άλλοι είπαν δεν είναι για εκκλησία. Και έχει ωραίο σώμα, μπορεί να το αποκαλύψει, αλλά μπορεί να αποκαλυφθεί και με ένα ωραίο σκίσμα. Και με ένα ωραίο έρινο που το παίρνει ο αέρα.
5: Σωστό.
6: Που είναι λιγάκι διαφάνεια, αλλά δεν είναι.
5: Ναι.
6: Αυτό θα σχολιάσω, όχι αν τη πηγαίνει όχι.
5: Ναι.
6: Και σαν να ήταν δαντέλε υπολείμματα που τα κόλλησε όλα μαζί και τα έβαλε, δεν νομίζω ότι τη χάρισε ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο κορίτσι.
0: Την πετσόκουσε.
5: Ναι, όχι, εντάξει. Είπε την άποψή του, ρωτήθηκε και σαν άνθρωπο τη μόδα.
1: Συγκριθαριώτη Πετσόκοψη, όχι την Αθηνά.
5: Ασύλια ήταν τον νηφικό.
0: Και την επιλογή τη, α πούμε.
1: Και την επιλογή τη.
5: Είπε ότι εκείνο θα προτιμούσε, παιδιά, κάτι πιο έρινο.
1: Ακούστε να σα πω τώρα. Η κοπέλα αυτή έφαγε πάρα πολύ κράξιμο για τον νηφικό.
5: Γιατί
1: ήταν ένα εγκλιζέ τον νηφικό. Ήταν ένα κορμάκι δαντελένιο, σαν εσόρουχο.
5: Το είδαμε.
1: Σαν να πήρα εγώ, α πούμε, ένα δαντελένιο λευκό και κρέμα στα τούλια. Ένα τέτοιο πράγμα ήταν, σαν αίσθηση. Αυτή η κοπέλα είναι κούκλα, ό,τι και να κάνει. Όπω και να έχει.
0: Και έχει κορμάρα, ήθελε να τη δείξει.
1: Όμως κάποιοι θεώρησαν ότι δεν ήταν σωστό. Αυτό,
5: γιατί καλά δεν πήγε στην εκκλησία η κοπέλα.
1: Αυτό λέω, ότι δεν έγινε ούτε στην εκκλησία, ούτε με παπά, ούτε τίποτα. Παρ' όλα αυτά κάποιοι θεώρησαν ότι ήθελε να δείξει το σώμα της, ότι πήγε με το εσώρουχο.
5: Κατάλαβες.
1: Αφού έτσι ήθελε να πάει αυτή,
0: καλώς
1: τι
0: έκανε.
1: Μας νοιάζει εμάς,
5: καλά,
1: τι θέλει να βάλει.
5: Παιδί.
1: Δεν θέλει να πάει και με το βρακί και το σουτιέν. Δηλαδή μπορεί να παντρευτεί με τον μπικίνι.
5: Ναι, αλλά και κάποιοι το κάνουν.
1: Γιατί ήταν στην θάλασσα.
0: Κοίταξε να δεις. Αλλά αν μας άρεσε ή όχι, μπορούμε να πούμε. Ότι κοίταξε, δεν είναι το στυλ μου. Όχι, γιατί το έκανε αυτό.
5: Αφού είπανε λοιπόν και σχολιάσαν το τι έγινε στο γάμο, μετά πιάσανε τους καλεσμένους.
0: Ναι.
5: Και ρωτήσανε, για ποιο λόγο δεν πήγε ο Νίκος Μουτσινάς στο γάμο.
7: Αν δεν έχεις τίποτα άλλο στη ζωή.
5: Όχι, για ποιο λόγο δεν πήγε. Ποιος άλλος δεν πήγε, βρε συμπέτη
1: μου. Η Βάσο Λασκαράκη που είναι και κουμπάρι. Η Βάσο Λασκαράκη. Αν το Μουτσινάς σου λέω.
0: Ο Μουτσινάς δεν πήγε.
1: Όχι. Αλλά η Βάσο Λασκαράκη έχει βαφτίσει το παιδί.
5: Ναι.
1: Είναι κουμπάρι.
5: Και
1: μετά οι κακές γλώσσες λένε. Κοίταξε να δεις, επειδή κάναν πάρα πολύ παρέα και ανεβάζαν συνέχεια φωτό μαζί, είναι λογικό να το σκεφτείς.
5: Ναι.
1: Λοιπόν, κάποιοι κακές γλώσσες λοιπόν λένε ότι μετά το χωρισμό από τον πρώτο της σύζυγο, η Λασκαράκη, κάναν παρέα και με τον άντρα της, τον πρώην. Οπότε τώρα μπορεί να ήταν team γαμπρού. Και να μην να χάλασε λίγο εκεί το γλυκό.
0: Ναι, αλλά με τον Νίκο το Μουτσινά γιατί κάνανε πολλές συνεργασίες, κάνανε πολλά καλά χέρια και πολλά χρόνια παρέα.
5: Κάτι, να είχε μια υποχρέωση.
0: Ναι, μπορεί να έχει γυρίσματα με
1: μπορεί
0: το Λίγκο.
1: Μπορεί να βαριόταν να πάει.
5: Ναι, και χίλια δύο μπορεί.
1: Και να τη είπε αυτό, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ, δεν μπορώ να
0: πάω.
5: Πάντως, ό,τι και να άκουσε η Αθηνά Οικονομάκου που να ζήσουν τα παιδιά για το γάμο της.
1: Σέστηκε.
5: Δεν συγκρίνεται με τίποτα.
1: Με τι?
5: Με αυτά που έχει ακούσει η Ιωάννα Τούνη από τους ανθρώπους της τηλεόρασης. Αφού δεν γουστάρετε την Ιωάννα Τούνη, ρε παιδιά, γιατί παίζετε
1: γιατί
5: τα βίντεο της και τα σχολιάζετε. Εγώ όταν δεν γουστάρω
1: γιατί
5: τους δίνει ψωμία,
1: αγάπη μου. Η Ιωάννα Τούνη κάνει αυτά που κάνει. Γιατί πουλάει όλη τη ζωή μέσα από το Instagram. Αυτό κάνει η κοπέλα και πολύ καλά κάνει.
5: Είναι influencer,
1: παιδιά. Πάνω σε εκεί βασίζεται. Μέσα από εκεί έγινε γνωστή η αυτοκρατορία των ρούχων που έχει χτίσει. Από αυτή την αυτοκρατορία βγάζει πάρα πολλά λεφτά και από το Instagram.
5: Και ξέρει
0: και πώς θα προκαλεί.
1: Θα πούμε και εμείς το πώς θα απαντάει και τι θα κάνει.
5: Όχι, αλλά σου ανεβάζει και κάποια βίντεο τα οποία γνωρίζει και η ίδια ότι θα σχολιαστούν. Α πούμε τώρα πρόσφατα.
0: Και από αυτή την αυτοκρατορία έφτιαξε και αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό που μας είπε.
1: Ακριβώς αυτό.
5: Ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο χορεύει και έχει γράψει από πάνω. Για, όταν τις λένε, ρε παιδί μου, τις γράφουν οι άνθρωποι ότι, κάτι, ότι είσαι για τα πανηγύρια.
0: Τις έγραψε
5: ένας και λέει, ναι, στεναχωρήθηκα όταν διάβασα πως μου γράψες είσαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοίταξα τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Μαρίστε. Και...
0: μας τον τρίβει στη μούρη και... τώρα όμως.
5: Ναι, είναι λίγο, ρε
1: τρώει
5: παιδί μου.
1: Πάρα πολύ hate.
5: Αυτά που λέει. Ναι.
1: Τρώει πάρα πολύ hate.
0: Οπότε έχει νεύρα θυμό.
1: Εγώ θεωρώ ή τη λατρεύεις ή τη μισείς την Ιωάννα.
5: Άκου τώρα τι είπανε, τι είπε όμως. Ο Κώστας Φραγκολιάς έκανε το πιο αίχμερο σχόλιο από όλους για μένα. Άκου.
7: Αν δεν έχεις τίποτα άλλο στη ζωή σου να προβάλλεις,
4: αυτό.
7: Προβάλλεις μόνο τα λεφτά σου. Και...
0: τι βαρύ. Λες μωρέ τώρα, ποιος δεν, τι δεν εννοείς δεν έχεις μωρέ, τίποτα άλλο να προβάλλεις.
1: Τι βαρύ ρε.
5: Εντάξει,
1: τι βαρύ, ρε.
5: Εχμήρω.
1: Τι άλλο να προβάλλει, τα κεντήματα.
0: Την ομορφιά της, γιατί δεν έχει την ομορφιά
1: της. Δηλαδή αν ήταν καθηγητής πανεπιστήμιου θα έβγαινε στο Instagram και θα ανέβαζε προήμια και θα μας τα διάβαζε. Τι, τι άλλο να προβάλλει.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Τι άλλο να προβάλλει που συμφώνησε και ο άλλος λοιπόν.
0: Τις γνώσεις.
1: Που συμφωνεί, ναι αυτό.
5: Αυτό προσπαθεί.
1: Αυτό. Τι είναι η Ιωάννα Τούνη, τι άλλο να προβάλλει. Αυτό είναι η Ιωάννα Τούνη. Τι άλλο να προβάλλει. Κάτι τέτοιο ακούω και με συγχύζουν.
5: Εντάξει, ρε παιδί μου, σου λέει γιατί να πεις ότι έχεις λεφτά. Το βλέπουμε, γερή να είσαι, να τα χαίρεσαι. Σου λέω, εγώ κάνω τον αντίλογο.
1: Αυτή είναι αυτή η κοπέλα, παιδιά. Ναι. Είναι αυτή η προσωπική
0: ζωή. Εγώ πιστεύω ότι στην
1: ύπο το έγραφε. Όπως έδειξε τα πάντα, όπως έβγαλε και την προσωπική τη ζωή, όπως έβγαλε και τα δικαστήρια, σου λέει ή θα τα δείχνω όλα.
5: Ναι.
1: Ή δεν θα δείχνω τίποτα.
0: Τη στιγμή που το έγραφε, ήξερε ότι θα γράψουν όλα αυτά τα σχόλια που
1: κάνει.
0: Το γνώριζε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να
1: το ήξερε.
5: 100% το γνώριζε. Αυτό είναι βέβαιο. Εντάξει. Είναι επιλογή τη, παιδιά. Είναι επιλογή τη.
8: Εσύ δεν δουλεύει ξανά με τον Τάσο. Δηλαδή δεν είχατε επαφή ξανά στο μέλλον.
9: Κοίτα, από τη στιγμή. Βασικά δεν θέλω να μιλήσω για αυτόν. Γιατί μετά πάει και λέει.
1: Εικόνη.
5: Εικόνη. Με τον Τάσο Ξιαρχό. Ο οποίο
1: ήταν πολιτή κάποτε.
5: Ναι. Δεν θέλει με τίποτα να ακούει το όνομά του. Δεν θέλει, γιατί σου λέει αυτός μετά.
1: Θα πω κάτι, αλλά μετά θα πάει να πει αυτός μακακίες.
5: Ναι.
1: Κατάλαβες.
5: Οπότε ας μην πω τίποτα και το γλιτώνουμε.
1: Ναι, αυτό. Πήγε να πει στην αρχή.
0: Αλλά... είχαν βγάλει και ωραίο τραγούδι, παιδιά.
5: Πολύ ωραίο. Κάναν ωραίες συνεργασίες και ήταν και πολύ καλοί φίλοι. Αλλά εντάξει, κάπου ας πούμε δεν τα.
1: Είναι και οι δύο όμως εκρηκτικές προσωπικότητες, ε.
5: Ναι.
1: Οπότε σε δύο εκρηκτικές προσωπικότητες, όπως καταλαβαίνεις, ο Φορτούνης, ο Βεζούβιος δεν χωράει.
5: Δεν χωράει.
0: Τίποτα. Πάλι εκεί. Πού το πάμε, πού το φέρνουμε.
1: Σήμερα κάθε φορά σε σένα.
0: Ευτυχώς ήρθε το ραντάρ να μας σώσει και να δώσει μετρητά.
10: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
5: Όπα.
0: Για 300 λοιπόν ευρώ μετρητά που με ενημερώνουν από τον κοντρόλ τώρα, σήμερα ψάχνουμε έναν οδηγό ταξί.
1: Α, ωραία.
0: Ταξί.
1: Εύκολο.

0: 4 ώρες. Ο Φορτούνης, ας πούμε, ναι, πάει στην κουζίνα για ένα.
1: 2 ώρες είπα.
0: Α, 2 ώρες.
2: Είναι, α, εντάξει.
1: Το ίμιση.
2: 2 δεν είναι υπερβολή.
1: 2 προς 1,5.
2: Ναι. Α,
0: και το COVID τώρα. Αρχίζει και αφαιρεί.
2: Αρχίζει και αφαιρεί. Δύο.
1: Αφού λέω πώς πέρασε έτσι μια ώρα και τι
0: να δω. Πρέπει να υποστηρίξει το όνομά σου. Το Φορτούνη. Που φέρνει Φορτούνη. Ναι. Αυτό πρέπει να υποστηρίξει. Τίποτα άλλο. Λοιπόν.
1: Και βλέπω και έχει περάσει
0: ένα μισάωρο. Σήμερα σας βάλαμε λοιπόν αυτό το θέμα. Ο Αλέξανδρος μας λέει σέρβις στο αμάξι. Ξεκινάει για 5 λεπτά. Και όντως, πάει ώρες.
1: Και περιμένει ώρες εκεί πέρα.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό. Η Δήμητρα λέει: ξεκινάω για τη δουλειά μου για 5 λεπτά και με κρατάνε 8ωρο. Περίεργα πράγματα.
2: Σωστό.
1: Μίσο τύχη.
0: Πετυχημένα. Η Βασιλική: καυγά. Ξεκινάς για κάτι απλό και μετά λέει: επειδή θυμάσαι τι είχε κάνει πριν 5 χρόνια, στις 5.30 το απόγευμα γίνεται χαμός.
2: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Καταπληκτικό. Ο Παύλος: καλημέρα. Πολλές φορές λέει: ξυπνάω το ξημέρωμα στις 6. Ναι. Ξυπνάω και λέω: 5 λεπτά και ακόμα μωρέ, θα κλείσω τα μάτια μου. Και μετά τα 5 λεπτά έχει 5:15. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Σέρβις στο σπίτι, λέει η άλλη. Πάω για 5 λεπτά να καθαρίζω. Ο Ελευθέρης το λέει.
2: Ναι.
0: Και μπορεί να περάσει και μια ώρα. Λοιπόν, καλά αυτά στείλατε. Ωραία
1: όλα
0: τα μηνύματά σας. Όλα πολύ πετυχημένα.
2: Αλλά το Φορτούνη έχει κλέψει πια τις εντυπώσεις.
1: Καλά, Φορτούνης. Μην μιλάτε τώρα για αυτό
0: είναι
1: το όνομα.
0: Είναι και Βεζούβιος. Τώρα... Είναι και ηφαίστειο. Δεν είναι ένας απλός άντρας.
1: Μην μιλάτε για αυτό το
3: είναι
1: όνομα.
3: Μπορείτε να σταματήσετε να μιλάτε για αυτό το όνομα.
0: Όχι, κύριε μου, δεν μπορείτε.
3: Όχι, δεν κάνετε καμία.

0: Και μια στιγμή είναι αρκετή που μας λέει ο Μαζό και η οθόνη του κινητού σου αυτή τη στιγμή έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε εμείς την λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται, παιδιά, με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Έτσι, λοιπόν, φεύγουμε για διαλυματάκι και επιστρέφουμε γρήγορα. Μη φύγει κανείς.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4-day clearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε γρήγορα, είμαστε μαζί σας, αλλά είναι και το σούπερ μάρκετ μας.

0: κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Κατεβάστε το τώρα όσο είστε κολλημένοι στην κίνηση, γιατί από ό,τι βλέπω ο πράκτορ Φουφού έχει ασπρίσει.
2: Να το κατεβάσω ή να το ανεβάσω, το ντρόν.
1: Το ντρόν ανεβαίνει.
2: Όντως, Αθήνα που με είδες, έχω ασπρίσει, γιατί έχει μποτιλιάρισμα στην παραλιακή. Από το Φλίσβρο μέχρι μέσα τον Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, γενικά το προβληματικό κέντρο υπάρχει, και η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το Γαλάνδρη. Έχει μποτιλιάρισμα στο Κηφισό ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και το Εγάλεο, και αν έρχεστε στη Λεωφόρο Αθηνών και κινήσετε από το ύψος της Θηβών μέχρι το Κτέλ επίσης, γενικότερα χρειάζεται υπομονή, και αν βγαίνετε από την πόλη και πάτε το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Κυρίες και κύριοι, το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας στην Αττική έχει ξεκινήσει. Η μπάλα έχει πάρει φωτιά, όπως και η θερμοκρασία, η οποία ανεβαίνει δυνατά τώρα στο μάτς, με τον Ιδράργυρο να πιέζει και να φτάνει σταδιακά στους 35 με 37 βαθμούς. Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή εδώ πέρα η κίνηση που έκανε ο παίκτης με την ατμόσφαιρα βαριά. Το γήπεδο καυτό, η ζέστη παίζει πολύ επιθετικό παιχνίδι. Η Αττική κρατάει άμυνα όμως με μικρές ανάσεις από ένα Μελτέμι. Αλλά τι να σου κάνουν τρία από φορ, τι να σου κάνει αυτό το σύστημα, φταίει ο coach. Μεγάλη μάχη στο κέντρο της πόλης, οι συνθήκες είναι απαιτητικές, κάθε κίνηση θέλει προσοχή. Οι παίκτες της καθημερινότητας ψάχνουν δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην επίθεση, ο Πινέλα παίρνει την μπάλα. Παίζει γρήγορα με τον Τατσίνοβιτς, κάθε την κίνηση από τον Ελίασον. Η φάση ανοίγει, ο Μάνταλος βλέπει το χώρο, τροφοδοτεί τον Λιούμπιτς. Αλλαγή παιχνιδιού στην πλευρά και η άμυνα δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Ο Λαμέλα μπαίνει στην περιοχή και συνεργάζεται με τον Γιάτσον.
3: Η ανάσα δεν πήρε.
1: Έχω διάφραγμα.
2: Το βάλαμε.
3: Η
2: το
3: αλήθεια goal. Είναι πως έχεις μεγάλο διάφραγμα. Λοιπόν,
1: το μεγαλώνω.
3: 2, 10, 68, 35, 7, 22. Έρχεται η Madame Bakira. Είναι πρώτον πυλών.
4: 7 με 10 στα παπάκια μας.

0: Θοδωρής Φέρης είπε στο Πάμε Πρωινό, ενώ εμείς περιμένουμε την είσοδο και την είσοδο της Μαντάμ Μπακίρα, έτσι.
1: Βέβαια, την περιμένουμε και είναι σχεδόν εδώ. Εσείς καλείτε στο 210-6835-722, γιατί όποιος παίξει με τη Μαντάμ Μπακίρα κερδίζει δύο πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Mm-hmm. Το comfort food γευστικό ταξίδι μας πάει στα 70's, γιατί ο Δημήτρης Καρμούτσος που υπογράφει τις συνταγές της πίτσα φαν, τη Vintage Collection, έχει βγάλει ξανά τη θρελική Βεζούβιο, την All Time Classic Καναδιάνα και επίσης τη Vintage Special. Τι να κάνω, σας ανοίγω την όρεξη, αλλά μπορείτε να υποφεληθείτε της προσφοράς Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και ένα ψυκτικό 330 ml 9,5 ευρώ.
0: Πάμε να την υποδεχτούμε.
2: Ντάνιον γκρ. Ον και
3: Μαντάμ Μπακίρα.
4: Good morning.
0: Good morning.
4: Good morning, Βασίλης.
0: Good morning.
1: Τι έχετε,
4: I'm talking to you because I see you with a different eye now.
1: Οπα.
4: Σε βλέπω με άλλο μάτι, Βασίλη, γιατί δεν φανταζόμουν ποτέ να ήσουν τόσο ντούρος.
1: Καλά, ο ίδιος το λέει για τον εαυτό του. Ακόμα οι έρευνες δεν έχουν.
0: Οι έρευνες έχουν.
4: Οι έρευνες που πρέπει να απευθυνθούμε για να μάθουμε.
1: Έχω μιλήσει εγώ με ηθικούς.
4: Με πολλά άτομα πρέπει να μιλήσουμε. Ή με ένα.
1: Με ένα θα μιλήσουμε.
0: Με 7.
4: Εγώ λέω καλύτερα και με άλλα ονόματα του παρελθόντος για να δούμε αν ισχύουν.
0: Τόσοι είναι οι σύντροφοι του παρελθόντος συνήθως. Η πρώτη απάντηση όταν σε ρωτάνε είναι 7.
4: Ναι. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Γιατί άμα είναι 17, τι θα γίνει. Άμα είναι 27, τι θα γίνει.
0: Κάτι που.
1: Ξέρεις, είναι 7, γιατί άμα κατάει ο κάθε έρωτας 2 ώρες, δεν βγαίνει.
0: Μπράβο, μέχρι 7 μπορείς.
1: Εντάξει. Είναι κουραστικό.
4: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Καλό μήνα να ευχηθώ. Πάμε να παίξουμε.
0: Φύγαμε να παίξουμε για να δούμε ένα με το ένα, με το δύο. Πού να βρω άκρη τώρα.
1: Ναι, τι είναι. Δεν έχουμε γραμμή.
4: Βγάζε την μπάλα.
1: Α, ψάχνουμε να βγάλουμε.
4: Το πολύ το φύγει, φύγει αυτό κάνει. Κάνει την μπάλα.
1: Σορτούνι. Αλλά σημασία έχει ότι.
4: Δεν το βρίσκει με τίποτα.
1: Τι γίνεται, κάτι έχει. Δεν πειράζει. Μαντάμ Μπακίρα, μου είσαι όλα καλά.
0: Είπαμε να καλέσουμε.
4: 2-10-6-8-3-5-7-22. Το πάμε. Πού είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
4: Το ίντρο μου. Τα τρελαθώ.
1: Πάμε.
4: Για να βγείτε στη γραμμή στον αέρα, χωρίς ίντρο σήμερα, η Μαντάμ Μπακίρα. Good morning.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
5: Είμαι η Άντα.
4: Άντα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Άντα, έχεις ξανακούσει το παιχνίδι, ξέρεις πώς παίζεται?
5: Ναι.
4: Ωραία, να ξεκινήσω δηλαδή.
0: Ναι.
5: Ξεκινήσει.
4: Λοιπόν, ξεκινάω. This man, this, that walks always with his look down and doesn't talk to anyone, cries for me.
1: Ωραίο, το βρήκα.
5: Αυτός ο άνθρωπος, αυτός.
0: Ναι. Έλα τώρα, τι θα θέλουμε το intro, καλέ.

0: κορίτσι μας, κέρδισε! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ! Καλά, μαντάμ Μπακίρα, δεν το συζητώ. Και η φωνή σας καταπληκτική.
1: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εκτός από όλα.
1: Κάτσε τώρα, γιατί γράφω το κινητό μου να το δώσω στο Φορτούνι, αν καμιά μέρα εσύ έχει ελεύθερο χρόνο να περάσει. Κοίταξε μου, με κοίταξε!
2: Απλά αφήστε στο πρόγραμμά σας κανένα τρίωρο. Bye bye!
1: Θέλεις δωράκια παντό, θέλεις προσκλήσεις παντό, θέλεις και πείμα παντό.

0: αυτοί ήσουν πάντα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Ήσουν πάντα έτοιμος να κερδίσεις το ραντάρ. Αλλά για να δούμε, έχεις τα τρία στοιχεία. Προς το παρόν έχουμε ένα στοιχείο που λέει πως σήμερα το ραντάρ του ρυθμού δίνει 300 ευρώ μετρητά σε έναν οδηγό ταξί. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να μένει στο Δήμο Πειραιά.
3: Έτσι.
2: Έρχεται σε λίγο και το τρίτο στοιχείο. Οδηγός ταξί να μένει στο Δήμο Πειραιά. Το τρίτο στοιχείο σε λίγο.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
8: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
8: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
7: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
8: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1-1 δώρο.
7: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
8: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
13: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
14: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241 081 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
15: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
16: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
17: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
18: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
19: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 0

0: Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την

0: θα πούμε για 5 λεπτά, αλλά θα φτάσουμε ως τις 10 γιατί τέτοιοι είμαστε. Μπορούμε να αντέξουμε 3 ώρες, είμαστε ντούροι, ρε.
1: Δεν κάνουμε 100 μέτρα.
0: Δεν κάνουμε εμείς.
2: Τώρα, ούτε τώρα. Σας παίρνει να γράψετε ένα ποίημα. Οι ακροατές μας είναι γρήγοροι. Αλλά τους το λέμε από τώρα για να προετοιμαστούν.
1: Όσο για να φτάσουν τα πλοία της Golden Star Ferries στην Τίνο και στη Μύκονο.
2: Τσακ μπαμ δηλαδή. Το καλοκαίρι ξεκινά στο ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Έτοιμη για νησί. Ναι. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr. Φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Ή γράψτε το ποίημα σας
1: για να πάτε
2: που
1: κατευθείαν.
2: Θα έχει μέσα τη λέξη σήμερα.
1: Το ρήμα θέλουμε, ρήμα σήμερα.
2: Ρήμα.
1: Αργό άργησα.
0: Αργό άργησα.
1: Βέβαια.
2: Ωραίο, αργό.
1: Άργησα, αργό, θα αργήσω.
2: Ναι. Ωραία η λέξη.
0: Επειδή αργεί και ο Φορτούνης.
1: Ναι, καλά, επειδή πάμε το τρίτο, πάμε σιγά σιγά.
2: Να μας κάνετε να γελάσουμε θέλουμε όταν σας πούμε και όταν η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίξει. Και ο καλύτερος, αυτός που θα μας κάνει να ξεκαρδιστούμε, θα κερδίσει 2 εισιτήρια πανέλα με την Golden Star Ferries. Σε όποιο προορισμό θέλει, ε.
0: Ετοιμαστείτε, ακονίστε πένες, ακονίστε μολύβια, ακονίστε στυλό, ακονίστε το κινητό σας. Δεν ξέρω πού θα το γράψετε, πάρτε βεντάλιες. Γιατί μπήκε ο μήνας πολύ καυτός, πολύ ζεστός.
1: Έλα, για να σας φέρουμε το λογαριασμό. Να σας φέρουμε το λογαριασμό. Εντάξει.
0: Και έρχεται η Dr. Betty.
3: Τώρα φταίω να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?

0: Dr. Betty.
1: Μην κάνετε σεξ για να μην τσακωθείτε.
2: Τι είναι αυτό τώρα, καινούργιο?
1: Καινούργιο. Οι ειδικοί το λένε. Είναι
3: δεν
1: μια νέα
3: εμείς.
1: Ανατρεπτική επιστημονική μελέτη.
3: Ναι.
1: Και έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους για να αποδείξει ότι το σεξ δεν είναι φάρμακο, ρε παιδιά, για κάθε πάθηση. Ειδικά όταν χρησιμοποιείται ως ασπίδα για να αποφευχθεί ένας καυγάς.
2: Δηλαδή πάει να ξεκινήσει ο καυγάς και το ρίχνουμε στο καλαματιανό.
1: Θυμάστε που λέγανε παλιά που καυγαδίσαμε, ρίξαμε ένα καυγά, αλλά μετά ρίξαμε ένα σεξ και ήταν καταπληκτικό.
2: Ναι. Ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Οι ειδικοί λοιπόν χώρισαν τα κίνητρα των ζευγαριών σε δύο κατηγορίες. Ναι. Στην προσέγγιση, δηλαδή σεξ για σύνδεση, πάθος και τρυφερότητα, και στην αποφυγή. Σεξ για να μην υπάρξουν μούτρα, απογοήτευση ή σύγκρουση.
2: Δηλαδή, αυτό είναι σύνηθες.
1: Φοβούμενοι ότι θα φτάσει σε καυγάτα, το πάει μέσω λαμίας. Κάνει το σεξ για να αποφύγει.
3: Με το ζόρι δηλαδή.
2: Όχι με το ζόρι. Όχι.
3: Δηλαδή, κοίταξε, για μην γκρινιάξει, να μην φάω γκρίνια, ας κάνω εδώ τη δουλίτσα μου να πέσουμε για ύπνο.
1: Γιατί μπορεί να περιμένεις ότι μπορεί άλλη να σου ταχώσει. Και σου λέει προκειμένου να μου ταχώσει, γιατί έκανα μακακία.
3: Αυτό το βλέπω.
1: Κάτσε
2: να
1: είναι καλύτερο. Όταν το σεξ λοιπόν γίνεται με κίνητρο την αποφύγει, φορτούνη, η επόμενη μέρα ξημερώνει με σημαντικά υψηλότερα επίπεδα στρες. Αντί για αποφόρτιση, λέει, η επαφή μετατρέπεται σε μια άτυπη αγκαρία. Ή σε ένα μέσο χειραγώγησης της έντασης. Ξέρεις τι είναι να χειραγωγείς την ένταση? Το σώμα και το μυαλό εισπράττουν αυτή την πίεση, την ενοχή. Και για 24 λέει ώρες αργότερα, το άγχος επιστρέφει διπλάσιο. Δηλαδή την φυστήκωσες εσύ για να αποφύγεις να σταχώσει τα μούτρα τον καυγά. Και έρχεται αυτή με διπλάσια νεύρα. Τι κάνεις τότε?
3: Τίποτα, τα μαζεύεις.
2: Την ίδια δουλειά πάλι. Μέχρι να τετραπλασιάσει
1: ο ήλιος.
3: Εκτός αν δεν έχεις σταματήσει από χθες.
1: Άκου τώρα.
3: Αυτή είναι η διάρκεια σου.
1: Άμα είσαι ο Φορτούνης.
3: Μία σταματάς, μία ξεκινάς. Ονόφρε, παιδί μου. Διακόπτη, παιδί μου. Δεν λέμε ότι συνεχόμενα 24 ώρες, αλλά να είσαι σε μία διαδικασία ερωτική, να πεις ότι το Σαββατοκύριακο.
1: Το θέμα είναι ότι κάτω από το χαλί δεν λύνονται τα προβλήματα. Άμα τα χώνεις κάτω από το χαλί με το κρέα. Δηλαδή, κάνοντας ένα κρεβάτι, δεν θα λύσεις τα ουσιαστικά προβλήματα.
2: Τι ένα. Εδώ ο Φορτούνης λέει ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο είναι ένα κρεβάτι.
3: Θεματικό Σαββατοκύριακο.
2: Α πούμε χωρί βρακί με στο σπίτι.
3: Θεματικό Σαββατοκύριακο.
2: Και όλο το Σαββατοκύριακο. Πες βγες.
1: Περνάς από την κουζίνα, ρίχνεις ένα. Περνάς από το πλυντήρα, από το μπάνιο, ρίχνεις ένα.
2: Τώρα σοβαρά μιλάς.
3: Δεν μας πιστεύουν τα έπιπλα, να ξέρετε.
2: Όχι, αυτά πρέπει να τα αποδείξεις τα πράγματα.
3: Ούτε ο προφητήρας που ακούει αυτή τη στιγμή δεν το πιστεύει.
2: Έχεις εσύ κουράγιο, ρε φίλε, για τέτοιο Σαββατοκύριακο?
1: Τι τον βλέπεις? Τον βλέπεις εσύ για κανέναν που κουράζει?
2: Γι' αυτό σέρνεται τώρα, φαίνεται. Έχει τα θεματικά τα Σαββατοκύριακα και τις Δευτέρες είναι κομμένο.
1: Το ραντάρ τον ψάχνει.
3: Τζάμπα οι βιταμίνες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Όπα.
0: Τρίτο στοιχείο.
2: Όπα, θα σκάσει τώρα το τρίτο.
1: 300 ευρώ μετρητά δίνουμε σε έναν οδηγό ταξί.
2: Ναι.
1: Που μένει στο Δήμο Πειραιά.
2: Ω.
1: Αλλά.
2: Τι θέλουμε?
3: Τι?
1: Να είναι γυναίκα.
2: Ω, φίλε.
3: Ανατροπή είναι αυτή, ρε παιδιά.
1: Στο 90.
2: 300 ευρώ μετρητά σε μία γυναίκα οδηγό ταξί που μένει στον Πειραιά.
3: 5 λεπτά έχετε να καλέσετε.
2: 2-10-68-35-7-22.
1: Έτσι, γυναίκα οδηγό που μένει στο ταξί. Δήμο Πειραιά ψάχνουμε, οδηγό ταξί.
4: Πάμε πρωινό.

0: ραντάρ ψάχνει.
1: Σοπάτε και έχουμε τηλεφώνημα. Για να βγάλουμε στην γραμμή. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Είστε οδηγός ταξί?
2: Μάλιστα.
1: Μένετε στο Δήμο Πειραιά?
2: Ναι, ναι, μένω στην Νίκαια.
1: Μόλις κερδίσατε 300 ευρώ μετρητά. Σας λένε? Πόσα λένε?
2: Αμάντα.
1: Έλα, μπράβο, Αμάντα. Και τι ωραίο όνομα, Αμάντα. Πώς είναι η δουλειά του ταξί? Μπαίνει κόσμος, ακούς πολλές ιστορίες σίγουρα, έρχεσαι σε επαφή?
2: Ακούω ιστορίες, αλλά έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά, δεν παλεύετε, δεν παλεύετε.
1: Κάνε, Αμάντα, δεν έχεις εργοδίσει στο ταξί?
0: Είσαι σε βάρδια τώρα?
2: Να, ναι, καπνίζω κιόλας.
1: Α, ανοίγει λίγο.
0: Ανοίγει τα παράθυρα. Είσαι σε βάρδια αυτή τη στιγμή?
2: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Είσαι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, είσαι βάρδια?
2: Ναι, τώρα σε λίγο θα ξεκινήσω, γιατί είναι δικό μας και δουλεύω να αλλάξω τον άντρα μου.
0: Ωραία.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Πάρε 300 ευρώ τώρα.
0: Μπράβο,
1: ήδη.
0: Σου.
2: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, παιδιά.
1: Να σε καλά, κοπέλα μου. Σε καλή μεριά να τα χαρείτε.
0: Πάντα τυχερή.
2: Ευχαριστούμε.
0: Το ραντάρ, παιδιά, επιστρέφει αύριο.
3: Μείνε στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
4: Με στα χαράματα.

0: Αχ, καρδιά μου.
1: Αχ, καρδιά μου, και εμείς εδώ περιμένουμε τους ποιητές να γράψουν ποίημα. Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Θέλω να γράψετε ποίημα με τη λέξη ποια είπαμε.
2: Εγώ άργησα είναι το ρήμα.
0: Εγώ άργησα.
1: Και Golden Star Ferries θα πάρετε 2 εισιτήρια, πήγαινε έλα.
3: Και Mr. Grant.
1: Τώρα συνεχίζουμε. Φυσικά πάντα στην παρέα μας είναι τα προϊόντα Mr. Grant. Πολύ σωστά Φορτούνη. Και ο Μασούτης από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Είναι τρόφιμα και φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
3: Κομπλέ.
1: Μαζί.
3: Αυτό που μας μένει είναι να πάμε για διάλειμμα.
1: Έτσι.
3: Να πάμε και να έρθουμε
1: μαζί.
3: Μαζί.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
6: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
7: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
8: Δίψα για.
7: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
10: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε δύο.
10: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
12: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Κι αν χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes λοιπόν θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Για να μάθουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Φορτούνι!
2: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Πράκτορ, σήκωσε το δρόμο σου και κοίταξε πού έχει κίνηση αυτή την ώρα.
6: Σε σχέση με την προηγούμενη ώρα, παιδιά, έχει παραπάνω κίνηση στην παραλιακή. Δηλαδή, πηγαίνετε από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά, όλο αυτό το τμήμα εκεί πέρα της παραλιακής της Ποσειδώνος με μποτιλιάρισμα. Και ανεβαίνοντας από την Ιερά Οδό για να πάτε προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, επίσης κλασικά κολλάτε στον Κυφισό. Έχει και η Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή και η Βασιλέα Κωνσταντίνο προς τα πάνω και η Σύγκρου προς τα πάνω. Μποτιλιάρισμα, η Πειραιώς μετά στην άνοδο μετά την Τεχνόπολη και η Κηφισίας αρκετά μεγάλο κόλλημα από το γεροκομείο, από τη Νέα Φιλοθέα, το Νέο Ψυχικό, μέχρι εδώ πέρα το Μαρούσι. Αυτά, καλή υπομονίτσα.
2: Ο καιρό σήμερα.
5: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το time out. Εδώ πέρα ο προπονητής έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Άλλαξε, ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά, άλλαξε δύο παίκτες, έβαλε πιο πολύ επίθεση. Μπροστά ο ήλιος λοιπόν στο σκηνικό. Πολύ μπροστά ο ήλιος, οι βαθμοί 37 μέχρι ώρας. Προχωράμε πάρα πολύ δυναμικά προς το μεσημέρι όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει, τα μποφόρ πέφτουν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί η μπάλα. Χάνε την μπάλα, κυρίες και κύριοι. Χρειάζεται λίγη ενυδάτωση, χρειάζεται λίγη αντιλιακό, χρειάζεται καπέλο. Εάν είστε κολλημένοι αυτή τη στιγμή στο Κηφισό και μας ακούτε, όχι, είναι πέναλτι καθαρό, μπήκε χέρι μπροστά. Ένα λεπτάκι να πάμε στο βάρο, ένα λεπτάκι. Ναι, φαίνεται ξεκάθαρα, είναι πέναλτι.
4: Μάλιστα.
7: Όχι ηρεμία.
4: Τι.
8: Ηρεμία.
7: Καλά, ηρεμία.
5: Καλά, εντάξει. Ηρεμήσαμε, δεν είπαμε τίποτα. Γράψτε ένα πείμα. Είπαμε και πάρτε τηλέφωνο
4: ένα
5: τώρα.
4: Ένα πείμα. Με τη λέξη είπαμε.
5: Με τη λέξη αργό. Άρχισα στο 210-68-35-722. Καλείτε τώρα. 210-68-35-722.
9: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λέσχη και των καμένων ποιητών να ανοίγει τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα. Ποιον έχουμε στη γραμμή, παρακαλώ?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
2: Είμαι Νικολέτα.
0: Γεια σου Νικολέτα, καλώς ήλθες στην παρέα μας. Έχεις το έτοιμο το ποιηματάκι?
2: Καμένη
0: ποιητή κι
2: εγώ.
0: Α, έλα, καμένη ποιητή.
3: Αυτό ψάχνω.
0: Δώσε μας εκεί τα φώτα σου και εσύ, έλα, δώσ' το.
2: Λοιπόν, μα στέκομαι ολόγυμνος επάνω στο κρεβάτι. Εσύ να είσαι επιβίτερας και εγώ να είμαι το άτι. Για σένα, βρε παλιόπαιδο, δίνω τον κόσμο όλο. Πάρε με αλήθεια από όπου θες. Πάρε με και από το, τη μιζέρια μου. Αχ, μην αργείς, αγόρι μου, σήκω στην κεραία. Προγράμματα στο ράδιο να ακούσουμε ωραία. Βάλτος μου όλους τους σταθμούς, τα ωραία με έχει στείλει. Μα θέλω στην κορύχωση, μπέτια αρχινά βασίλη.
3: Πολύ δυνατό.
0: Φανταστική.
3: Πάρα πολύ καλή. Τι ωραία.
0: Φανταστική. Φανταστικό ποίημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Λοιπόν,
0: μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Μπράβο,
0: Νικολέτα. Μείνε στη γραμμή, είσαι πολύ δυνατή. Δυνατή, Νικολέτα. Για πάμε στο δεύτερο ποιητή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
4: Γρηγόρης.
0: Γρηγόρης?
5: Γρηγόρη.
0: Έλα, Γρηγόρη μου.
4: Άργησα, το ξέρω, μα δεν έφταιγα εγώ. Ο καφές μου με κοιτούσε και μου έλεγε ένα λεπτό. Το ένα έγινε 10, το 10 μισή ώρα και έφυγα σαν αστραπή, μα είχε περάσει η ώρα. Έφτασα λαχανιασμένος με ύφος ταπεινό και πριν προλάβω τη συγγνώμη, άκουσα το γνωστό. Άργησες, μου λέγανε πάλι, έχεις εξήγηση καλή. Ναι, τους λέω, αν ήμουν πάντα εδώ στην ώρα μου, θα είχα τόση έξω ζωή. Αφεντικό, σταμάτα να ρωτάς για τη συνέχεια αργό. Δεν λες που ήρθα τελικά, δεν το είχα καν σκοπό. Και χθες το βράδυ με την κόμενα τελείωσα το λεπτό. Κοίτα να δεις την τύχη μου εκεί που πρέπει, δεν αργό.
0: Μπράβο, Γρηγόρη, ωραίο!
3: Καλή πρώτη προσπάθεια.
0: Ναι. Πάρα πολύ καλή. Καλώς ήλθε στην λέσχη μας, Γρηγόρη. Για να πάμε στον επόμενο ποιητή μας. Good morning!
6: Good morning.
0: Good morning. Who is this?
6: I'm Helen.
0: Helen. Helen, welcome to our company. Welcome. Join us. Join us,
3: Μην
0: Helen.
3: Μην μου πεις ότι έγραψες τα αγγλικά τα ποίημα.
6: Όχι, όχι. Εντάξει, είπαμε.
3: Okay.
0: Έλα, για δώσ' το με φόρα.
6: Ωραία. Θα αργήσω στη δουλειά, πίζω στην κηφισία και βλέπω στον καθρέφτη μου σιρήνα αστυνομίας. Πέντε συνάκριβες ποινής και βγάλτε τα χαρτιά σας. Είναι χώρος αυτός, ριφρέ στο μακιγιά σας. Με συγχωρείτε κύριε, το κραγιονάκι μόνο ακούμπησα στα χείλη μου για ένα σεξι τόνο. Αλήθεια είναι δεσποινής πως με έχουνε μαγέψει. Κι εγώ όμως το όργανο πώς θα το παραβλέψει. Αν θέλετε εσείς καλέ, όλα τα μπορείτε. Κι εγώ μετά θα έκανα, ό,τι και να μου πείτε. Και έτσι φύγαμε μαζί για μπάνιο στο καβούρι και το όργανο ετσίμπησε και λίγο καναβούρι.
0: Πολύ
3: μας πιάσανε, έλα μας, μπράβο.
0: Έλα, Νικολέτα, Χέλεν, υποψήφιες. Για πάμε και για άλλο ένα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: μας ακούτε.
1: Έλα.
0: Ήθελε το έκο της.
2: Ήθελε το CB.
3: Ήθελε το πανηγύρι της. Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
4: Είμαι η Μέρη.
3: Γεια σου Μέρη, πολύ σοβαρή σε ακούω και με ταράζει αυτό Μέρη.
4: Παίρνω από το τηλέφωνο της εργασίας.
3: Α, μάλιστα.
2: Εντάξει.
3: Ακούω και το θετικό.
0: Ναι.
4: Όχι.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Ευτυχώς.
3: Δώσ' το ρε Μέρη με φόρα.
4: Ναι. Εψές καθώς καθάριζα λαχταριστές σαρδέλες, σκέφτηκα πως πηγαίνουν τα μάμ με παπαρδέλες. Καθίστε γιατί ψάχνω τα χαρτιά. Νύχτωσε όμως και άργησα να βάλω το τηγάνι. Και νηστικώς κοιμήθηκε σήμά μου στο τιβάνι. Ο έρωτας εχάθηκε, άργησε μία μέρα και έμεινα να το κοιτώ εγώ και η σαρδέλα.
3: Είναι πολύ ωραία.
2: Αυτό ήταν. Τι ωραία προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ήταν πιο ωραίο που έψαχνα στα χαρτιά και τώρα και σιγά για να μην σα ακούσει το αφεντικό σου. Αυτό ήταν το πιο ωραίο.
0: Και το πιο ωραίο είναι ότι ακούς ρυθμό στη δουλειά.
2: Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ δυνατό το ποίημα.
3: Πολύ δυνατό.
0: Με την παπαρδέλα η σαρδέλα ήταν τρέλα. Τρέλα παπαρδέλα.
3: Λέω να ψηφίσουμε και να δώσουμε το δώρο στην νικήτρια την πρώτη, θεωρώ.
2: Έτσι πιστεύουμε κι εμείς.
3: Νικολέτα,
2: εμείς.
3: Είσαι στη γραμμή.
2: Μπράβο, Νικολέτα.
5: Είμαι στη γραμμή.
3: Έλα, Νικολέτα μου, πάρε! Πάρε τα εισιτήρια, κοπέλα μου!
0: Όχι τίποτα άλλο, αλλά επειδή στην κορύφωση ήθελες Μπέτη, Βασίλη και Αθηνά, κατάλαβες.
2: Λοιπόν, καλό ταξίδι με Golden Star Ferries για όποιον προορισμό εσύ επιθυμείς.
3: Μείνε στην γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου, Νικολέτα. Και μπράβο, η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
6: Νοοτροπία, read a book, listen to Πάμε Πρωινό με το Φορτούνι, την Αφαλίδου και τη Μαγκύρα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς το γλεντάμε τώρα στο σχόλασμα με την Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια. Μπέτι Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδο. Έχω quiz, κορίτσια.
1: Μιας και σήμερα. Μας αρέσουν τα quiz.
0: Είμαι στα ντουζένια μου τώρα σήμερα και χορέξε κούτσα. Ακού... Εν λα κάμα λέγεται το τραγούδι, στο κρεβάτι.
1: Ναι. Κρεβάτι, εν λα κάμα.
0: Έχει βγει το 1999, παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι ρέγκετον.
1: Ναι.
0: Δεν το χορεύεις αυτό ωραία με τουέρκ?
1: Ένα τουέρκ.
0: Πού το ακούμε? Το ακούμε.
1: Σε κλαμπ.
0: Όχι. Το ακούμε σε μια κηδεία στο Μεξικό. Η Χίρα πήγε πάνω από το κοιμόμενο,
1: ναι,
0: και το αφαίρεσε τον τελευταίο χορό του. Τουέρκ.
1: Αλήθεια.
0: Έλα κάμα.
1: Ήταν ντούρο, σαν εσένα ο συγχωρεμένο.
0: Πίστευα
1: ότι θα τον αναστήσει.
0: Υπήρχαν δύο άντρε με καπέλα του baseball δεξιά-αριστερά.
1: Ήθελε να δείξει ότι σε αυτού παιδιά έφυγε, αλλά ήταν ντούρο. Έφυγε με το τέτοιο ψηλά. Μήπω ήταν τελευταία του επιθυμία.
0: Ότι τι καλέ.
1: Ότι γι' αυτό. Αυτό αγαπούσε από μένα, αυτό θα πάρει
0: και δώσε το του. Λοιπόν, και φανταστείτε ζωντανό τι κάναμε, παιδιά. Πάρτε. Παιδιά, διανόητο. Δύο άνθρωποι με ραπάνει με καπέλα να ραπάρουν με μικρόφορα και ανοιχτό όλο αυτό και να γίνεται χαμός τώρα εκεί πέρα.
1: Και άλλοι από πάνω εδώ. Μωρέ, μπράβο, σα χορεμένο! Μωρέ, μπράβο!
2: Αχ, καλά, φανταστικό. Έπως.
1: Έτσι.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
3: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
5: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
6: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
7: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
10: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
9: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
10: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
9: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
10: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
9: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
10: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
9: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες.
12: Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
13: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
14: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
15: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
14: Και... τουμπανό!
15: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
14: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
16: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
14: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
16: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
14: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
17: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλατικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
0: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
0: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
0: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως... όλα τα αληθινά.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτιδοψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
8: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
7: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
8: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
7: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
8: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
7: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
8: www.k9security.gr.
7: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
1: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: να μην υπήρχε.
1: Ρυθμός 945. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα παίζουν εδώ.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
8: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
9: Nor Club.
8: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
10: Παραδοσιακό ουζερίακτη στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
11: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
13: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
14: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
15: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
16: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
17: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
18: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
19: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο
9: 5,75 το κιλό.
19: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
20: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
22: Σωμάτσις Meat & Delicatessen. Η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
23: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
24: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
23: Και... τουμπανό!
24: Καλά αυτά θέλουν συνεγερμό.
23: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
25: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
23: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
25: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
23: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
26: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

Έχω μια τάση για το λάθος και δεν λογαριάζουμε κεριές. Μα η μοναξιά μου σαν ζωγράφος

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Αν δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα, premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα, μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410 94 984, 22410 92 459 και 697 882 97 06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344, στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 22460 70 619.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 82 89 86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπει ακαρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε

0: ρυθμό 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
3: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
4: Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
6: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
0: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
6: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
0: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
0: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
6: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
0: Και γαρίδες άγριες Giant, 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Kdap, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
5: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... τουμπανό!
9: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
8: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
8: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
11: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
12: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
13: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Είναι ιταλική.
5: Μάμα μία.
4: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto και είναι divino.
6: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη
7: Θέλεις
6: ζωή.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410 67 677 ή στο 22410 033 33.
8: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
9: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
10: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
10: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
11: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
10: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
11: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό
12: της. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
13: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Στο Matches Meat and Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat and Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνειρο.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
3: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψής της ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
5: www.k9security.gr.
4: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
8: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
8: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
11: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
10: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
11: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
10: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
11: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
10: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
10: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
9: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
15: Γιώργο, πού χάθηκες?
16: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης.
15: Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
17: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
18: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
19: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
20: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
21: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
22: Είναι ιταλική.
23: Μάμα μία!
22: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι Ντιβίνο.
24: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Φοβάμαι λοιπόν και Πέτρος Ιακωβίδης. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για το αγαπημένο Μπαμ και Κράχτο.
1: Αδημονούσα και καλά έκανα. Για πάμε.
2: Μπαμ και Κράχτο.
0: Λοιπόν, από το πρωί έχουν φαγωθεί κάποιες εκπομπές, ρε παιδί μου, και ασχολούνται με την Ιωάννα Τούνη, διότι πουλάει και αυτοί δεν έχουν θέματα και σου λέει θα βάλω μια Ιωάννα Τούνη που πάντα πουλάει.
1: Πάντα πουλάει.
0: Να μου καλύψει ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο, whatever, όπως και να έχει. Και τι κάνεις. Τώρα στο TikTok, εσύ που είσαι και YouTuber, τα ξέρεις. Δεν βάζεις, ρε παιδί μου, μια ιστορία δικιά σου και βγάζεις μια λεζάντα που λέει άλλα ντάλα τη Παρασκευή στο γάλα, ουσιαστικά. Για να πουλήσει, για να κάνει λίγο ντόρο.
1: Όχι απαραίτητα. Συνήθω μπορεί η λεζάντα να είναι σχετική και με το βίντεο. Συνήθω είναι.
0: Άκου, έχει μια. Επειδή τώρα είναι στον παλί, ρε παιδί μου, και έχει γράψει πάνω-πάνω. Εγώ που το παίζω σεξι, ενώ είναι με το μαγιό και βγαίνει από την πισίνα. Για να σας, να κάνετε λίγο εικόνα.
1: Ποτέ. Με μαγιό υπάρχει τέτοιο ντοκουμέντο στο
0: Ιντερνετ. Πρέπει να τη θυμίσει και την εταιρεία τη.
1: Okay.
0: Εγώ που το παίζω σεξι και μυστήρια, ενώ μόλις έχω κατουρίσει την πισίνα μας.
1: Μπράβο.
0: Και λέει ωραίο. Από κάτω όμως, αυτό το κάποιον αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Δεν το ξέρει σίγουρα, αλλά δεν ξέρει ότι σίγουρα έκανε
1: την πισίνα. Αλήθεια, λέει, ήμουν η πισίνα.
0: Μέσα στην τουαλέτα, μέσα στην πισίνα.
1: Άκου τώρα, ή θα το κάνει σωστά ή θα το κάνει καθόλου. Ή θα την κατουρίσει την πισίνα και θα το κάνει κάποιον ή δεν θα πει τίποτα. Μια χαρά θα το πάρει στα βιού σου έτσι κι αλλιώ, αφού με το μαγιό είσαι. Ή είχαμε ανάγκη να κατουρίσει την πισίνα. Πε μα για τα 2,5 εκατομμύρια που έβγαλε, αδερφέ, να ταυτίσει και ο κόσμο.
0: Αγάπη, αυτή τα δηλώνει. Άλλοι που τα βγάζουν και δεν τα δηλώνουν.
1: Καλά κάνει, καλά κάνει. Ποιοι, δεν έχω ιδέα για ποιου μιλά. Κάτσε να βάλω να δω λίγο λιάγκα να ενημερωθώ.

0: Νίκο. Βάζουμε επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Γλυκό μεθύσι, λοιπόν, στα Βέντο και Ευαγγελία στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και έχεις λείψει ήδη. Εδώ πέρα Μαρία Μαράκη έχει στείλει Αλέξη με πολλά ε και ή. Ήρθες, καλησπέρα παιδιά.
1: Καλώς σε βρήκα, Μαρία Μαράκη μου. Καλώς σας βρήκα πάλι. Τρελά μου κανένα μάτι.
0: Λοιπόν.
1: Για πες, ποιος άλλος.
0: Η Σταύρη. Άμα ξαναλείψει, λέει ο Μαρκάζος, και φάει καλή απουσία,
1: θα
0: του φάω τη θέση, πες του.
1: Ωραία, φάτε μου. Τη θέση. Χάρισμά σου, Σταύρη μου. Χάρισμά σου. Το αμάξι το έχει φτιάξει όμως, γιατί θα χρειαστεί πολλά δρομολόγια.
0: Μην τον προκαλέσει. Κάτσε, τι τέτοιο δεν τι είχαν πάρει. Τι
1: πινακίδε. Όλοι και κάποιο βίσμα θα βάλε.
0: Δεν πει.
1: Θε να την κάνουμε δώρο giveaway σε διαγωνισμό τη πινακίδε.
0: Όχι.
1: Θα την πίσω η Σταύρη.
0: Όχι.
1: Θα δεχόσω τη Σταύρη στην παρουσιάστριά σου.
0: Συγγνώμη, πνίγηκα.
1: Λογικό. Με αυτά που ακού, τη Σταύρη θα την δεχόσω στην παρουσιάστριά σου.
0: Ας πάμε σε ένα μήνυμα.
1: Όχι, όχι, όχι, θα απαντήσεις.
0: Δεν ξέρω αν ταιριάζω με τη Σταύρη και γιατί να το συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Γιατί μπορούμε να την προτείνουμε, άμα θέλει, να πάρει τη θέση μου.
0: Σταύρη, τι λες!
1: Σταύρη, δέχεσαι την Άννα για συμπαρουσιαστριά σου.
0: Τι έκανε, γαμό.
1: Άννα, δέχεσαι τη Σταύρη στα καλά και στα κακά.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Μέχρι να ξεκατηνιαστείτε στη δεύτερη εβδομάδα και να τη πειράξει τα φρένα από τα μάξι.
0: Αυτά θα τα πάθουν άλλοι. Άλλο θέλω να σου πω. Αν ψάχνει το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να το κάνει το Δέλτα βήμα.
1: Για μιλάμε, παιδιά, για τι ανώτερε σχολέ Δέλτα, τι οποίε αποκτά γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Ένα μικρό βήμα για τη Δέλτα, ένα μεγάλο για την ανθρωπότητα και την πρόσληψή σου, κατά προτίμηση. Πηγαίνετε μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα στην Αττική, σε Αθήνα και Περιστέρη και Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Ή αλλιώς μια βολτούλα, ρε παιδί μου, αν βαριέσαι και κάφο. Ένα λογικό, δεν σε αδικό. Στο www.delta360.gr ή για τους πιο πατροπαράδοτους, γιατί για όλους έχει η Δέλτα, τηλέφωνο στο 210-32-20-360.
0: Είμαστε εδώ να σου κάνουμε παρέα και να ακούμε επιτυχίες. Νίκος Βέρτης είναι καθοδόν, όπως και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Τώρα έσκασε μύτη Δήμος Αθανασιάδης και Στέλιος Ρόκος. Με σένα πλάι μου μπορώ.

0: Λοιπόν, και Νίκος Βέρτης εδώ, στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Έχει σκάσει και ο Χρήστος Μαρκάζο. Στείλε μας Σαντορίνη, λέμε την παρέα να κάνουμε χαμό.
1: Ναι, ρε φίλε, εδώ δεν στέλνω το Μαρκάζο, το στείλω εσένα, Χρήστο. Πώς δεν το σκέφτηκα. Δεν ξέρω,
0: ο Χρήστος από χθες λέει να τον στείλουμε. Βρε Χρήστο μου, σου λέω.
1: Θα σε στείλουμε στον Αγύριστο, Χρήστο.
0: Αν δεν στείλει ένα νησιώτικο, πώς θα σε πάρουμε τηλέφωνο για να βγεις να τραγουδήσεις.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή δεν θες να παίξεις το διαγωνισμό, αλλά θες να στείλουμε. Νιώθω ότι σε εκμεταλλεύομαι, Χρήστο, είσαι okay με αυτό. Δεν θέλω να σε καβαλάω ακόμη. Καλά-καλά δεν σε γνωρίσαμε. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Για εμάς τα χέρια μας είναι δεμένα, έχουμε και νοχές. Έχουμε και μια τσίπα.
0: Έχεις εσύ τσίπα? Ποιος την έχασε και την βρήκε εσύ?
1: Ο Χρήστος. Θα σου πω εγώ τώρα μια γρήγορη είδηση. Οδηγοί στο Everest κατηγορούνται, αυτό που είχα πει, για απάτη ύψους 15 εκατομμυρίων λιρών, επειδή τι κάνε. Ένα, το απόλυτο κενό στην αγορά. Δηλητηρίαζαν ορειβάτες για να προκαλούν τα πανέλες διασώσεις με ελικόπτερα.
0: Πώς το κάναν, δηλαδή, λίγο πριν περάσει την πόρτα και πεις ότι ανεβαίνω στο Everest, κάνω μια στάση εδώ πέρα στο κοντινό χωριό ή στο τάδε κοντινό μαγαζί, παίρνω ένα νεράκι ή κάτι άλλο και με πιάνει η κοιλιά μου.
1: Το περίφημο χέσε ψηλά και αγνάντευε.
0: Έλα, ρε Αλέξη!
1: Για όσους φτάσαν στην κορυφή, έτσι, γιατί η κορυφή έχει μοναξιά. Οι υπόλοιποι μείναν στους πρόποδες. Γλιστρήσανε.
0: Έχει και βήματα η κορυφή.
1: Και βήματα και κλείσματα έχει η κορυφή. Όχι μόνο βήματα. Και βλήματα έχει. Αυτούς που πήγαν και πιαν το νερό.
0: Εν αέρι. Είναι μια αέρια η βοήθεια όμως.
1: Ελικοπτερίσια.
0: Βρήκα το κόλπο.
1: Έλα.
0: Το έχω πάθει εγώ στο Μαρόκο.
1: Τι έχεις?
0: Περίμενα να σας πω ότι προσέχαμε όλη τη χρονιά, όλη την εκδρομή και τελευταία μέρα πετάμε, ξέρω εγώ, το απόγευμα. Ναι. Και το μεσημέρι είχαμε κλείσει να πάμε πολύ ωραία εκδρομή στον Άτλας. Πώς έχουμε στον Όλυμπο, έχουν αυτοί τον Άτλας. Περπατάμε, ανεβαίνουμε, πεζοπορία, από εδώ, από εκεί, όλα ωραία. Ξαφνικά βγαίνει κάπου στη μέση του βουνού ένα ριάκι με πράγματα, με τέτοια,
1: σε
0: με συντριβάνι. Πήραμε έναν απλό χυμό πορτοκάλι να πιούμε. Την πάθαμε από τα παγάκια.
1: Τα παγάκια αυτά, ναι.
0: Τα παγάκια. Φταίγαν τα παγάκια. Δηλητηριαστήκαμε, γινόμε χάλια.
1: Και όπως πήγαν, βγήκαν.
0: Δεν ξέρω τι γίνει στο αεροδρόμιο.
1: Από τότε πάει το ριάκι, πάει και ο Άτλας. Έγινε συντριβάνι συντάγματος. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίες εικόνες. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, ρε παιδιά. Ωραίες εικόνες.
0: Εικόνα, εικόνα, να μπορείς. Λοιπόν, θα σας κάνω εγώ άλλη ωραία εικόνα.
1: Μετά από αυτήν αποκλείεται. Είσαι στην κορυφή, μόνο προς τα κάτω πάει.
0: Εκεί θα πας.
1: Στην κατηφορία, έτσι γλίστρισε.
0: Θα ανέβεις και σε άλλη κορυφή. Γιατί έχεις τη δυνατότητα να δηλώσεις συμμετοχή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Μιλάμε για τα βραβεία ανανεϊκής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation.
1: Ουλαλά! Το Σερ Στέλιο Χατζιωάννου. Πώς λέμε, Σερ Άλεξ Φέργκισον. Έχουν ήδη ανοίξει λοιπόν επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόλι Σοπ. Πολύ cool, έτσι λέγεται, παιδιά, δεν κάνω καμία πλάκα. Και Re-Influence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, κερδοφόρες, καινοτόμες, με αποτύπωμα τέλος πάντων στην ελληνική οικονομία. Και αν είσαι
0: έως
1: 34 ετών, φίλτατε. Άρα δεν ακούς ρυθμό.
0: Δεν με παίρνει δυστυχώς. Μόνο εσένα παίρνει.
1: Καλά, και εμένα τι με παίρνει και με σηκώνει. Με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, τι θα εμπορευτώ εγώ, ας το μην απαντήσεις. Και με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, τον ήπια με κλαρίνο, και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους. Βγαίνουν, μάνι του μοντέρ μου να βάλεις. Ο ένας κάνει για 3. Μπορείς να συμμετάσχεις για περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα, γιατί σε προλαβαίνεις μέχρι τις 6 του μήνα. Μία έχει ο μήνας, καλό μήνα, καλά. Δεν ξέρεις τι γίνεται σε 5 μέρες, πώς αλλάζει η ζωή και μες στον ανάδρομο. Αυτό που αφήνεις πίσω τώρα έρχεται.
1: Ακριβώς.
0: Σαν
1: το ριάκι.
0: Να πάρουμε μια ανάσα.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Το ριάκι πίσω.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: 3 δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: 10 χρόνια σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Αρχίζει.
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
11: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
10: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
14: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
15: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
16: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
17: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
20: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
22: Φίλες και φίλοι.
23: Μα είμαστε δύο.
22: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κοινά.

0: Βρε, καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε εσεί που συντονιστήκατε τώρα. 44 λεπτά και μετά τι 5 είστε στα καλύτερα χέρια. Καλό μήνα, Τετάρτη 1η του Ιούλη. Αλέξη Μαρκάου, Άννα Ζηρδέλη, τα δικά σου αλάνια στον καλύτερο σταθμό τη πόλη.
1: Με τα δικά σου μηνύματα που αλλού στο Viber του ρυθμού. Τζάμπα είναι, σπάστε το. 6937-949-949.
0: Λοιπόν, την προσοχή σα διπλού. Το ραντάρ του ρυθμού 949 το ξέρετε ότι σα ψάχνει καθημερινά. Εμφανίζεται στα παπάκια, σα δίνει 3 διαφορετικά στοιχεία κάθε μέρα. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και μπορεί να κερδίσει μέχρι και 750 ευρώ. Τι έψαχνε σήμερα?
1: Και έψαχνε και βρήκε μια οδηγό ταξί να μένει Πειραιά και να είναι γυναίκα κατά προτίμηση.
0: Να, μάλιστα. Και βρήκε την Αμάντα, κάλεσε πρώτη και κέρδισε 300 ευρώ.
1: Πολύ δύσκολο, ψάχνουμε ψηλό στο άχυρα.
0: Ναι, πραγματικά. Γιατί ο Γιάννης Κατινάκης είναι ακόμη εδώ. Και προσπαθεί να βρει ταξί, δεν μπορεί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι οδηγοί ακούτε αυτή τη στιγμή και είστε κοντά στο Μαρούσι.
1: Επίσημο κάλεσμα.
0: Επίσημο κάλεσμα, ναι.
1: Να πάρει ένα τηλέφωνο, να δώσουμε και το τηλέφωνο του Κατινάκη τώρα να τον τρελάνε.
0: Όχι, το σταθερό. Ποιος οδηγός ταξί θα έρθει να παραλάβει τον Γιάννη Κατινάκη? Πληρώνει, δεν το θέλει τζάμπα. 2-10-68-35-722. Περιμένουμε εδώ.
1: Ποιος θα τον πάρει? Μια απορία που μας έχει στοιχειώσει τη ζωή.
0: Ντροπή σου, Αλέξη.
1: Πόσες φορές το έχω πει αυτό?
0: Δεν έχει πάρει κανένας, Γιάννη, κανένας δεν θέλει να σε πάρει κούρσα μάλλον. Ντροπή.
1: Έσχος και Όνιδος, μπράβο, τους κερδίζει. Πάμε λίγο με τα γλυκόλογα να το φτιάξουμε.
0: Λοιπόν. Πάμε με επιτυχίες να το φτιάξουμε και να σας ανεβάσουμε και τη διάθεση έτσι πρωτομηνιά. Θα έρθει ο Από να μας κάνει καντάδα. Θα έρθει ο Βαλάντης με ένα χαρτάκι στο χέρι του. Έσκασε όμως τώρα μύτη η Ρία Ελληνίδου, παιδιά. Πού να σας εξηγώ, θα μας το πει η ίδια.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία.
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
7: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
7: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
6: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
6: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτυροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
9: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα.
11: Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
13: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
12: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
13: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
15: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

0: κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ήμασταν το booster σας.
3: Το energy booster σας.
4: Τώρα booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει!
1: Το ρατάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: με επιτυχίες. Ταλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Βρε, καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε εσεί που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακού μόνο επιτυχίε και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τι 8. Είμαστε στην αγαπημένη ώρα σάντουιτ, στη γέμιση. Στη μυρωδιά.
2: Στο γλυκάδι, στο γλυκάδι. Στη μαγιά. Και η μαγιά είναι μαγιά, γιατί είναι ώρα για δώρα. Οπότε πάρε τώρα. Δεν έχω άλλη μεγαταληξία στη παρέτρα. Θα βολευτούμε με τι ήδη υπάρχουσε. 2-10-68-35-7-2-2. Ο πρώτος, η πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-7-2-2 κερδίζει μια δωράρα.
1: Να!
2: Με το συμπάθειο.
1: Θέλεις,
2: όλη δική του.
1: Θέλεις περισσότερο καλοκαίρι? Εγώ ξέρω τι θες. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις και γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγεις ανάμεσα σε. Έχουμε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Θέλω να σου πω ότι ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
2: Και κερδίζεις. Εγώ τελευταία φορά για Σύρο 3 πήρα και δεν μιλάω για τα δρομολόγια. Οπότε καταλαβαίνετε, παιδιά, πόσο σπάνιο είναι το δώρο που σας δίνουμε.
1: Κερδίζεις 2 εισιτήρια για όποιον νησί γουστάρεις του Αιγαίου. Θέλεις Σύρο, πάμε. Θέλεις Μυκόνο, πάμε. Πάρω Νάξο και Μήλο, Χανιά Σέριφο. Κατάλαβε.
2: Θέλει να μα κάνει μήνυση ο άλλο, ο θέλει μπουζού και πάμε. Όπω έκανε και στον Ακύλα, κανόνισε να γίνεται πάρα κατρακύλα.
1: Λοιπόν, μέχρι να δούμε ποιο πια θα βγει στην γραμμή μα, φύγαμε με Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, έλα.
2: Με λίγα λόγια.

0: κλείσει, αγαπημένοι και απόλυτοι. Σαν τρέ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am Καραρέντη.
0: Καραρέντη, μάλιστα.
1: Καραρέντη.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας, Μαρία.
1: Γεια σας, Μαρία.
0: Έλα, Μαρία, από πού?
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, μωρέ, όπως μας άφησες, εσύ πες μας, τα νέα σου. Χαθήκαμε,
0: από πού μας καλείς?
2: Καλά, ζέστη. Είμαι έτοιμη.
1: Είσαι έτοιμη?
0: Από πού μας καλείς?
2: Είμαι.
1: Θες να μας πεις?
2: Πετράλωνα.
0: Πώς μας λένε, για να σε δω.
2: Ορίστε.
0: Τα ονόματά μας, πες μας.
2: Άννα Ζιγδέλη και Αλέξη Μαρκάζο.
1: Μπράβο! Και άμκα θα μα λένε σε λίγο και αφημί. Μπράβο!
0: Λοιπόν,
1: από εκεί που δεν μας ήξεραν.
2: Είμαι καλή.
1: Είσαι καλή,
0: για
1: είσαι
0: να
1: καλή.
0: Δούμε
1: για να
0: πόσο
1: δούμε
0: καλή.
1: Και πόσο.
0: Έτοιμοι να ακούσουμε τους ήχους.
2: Έτοιμοι.
0: Πάμε.

0: Για να δούμε πόσο καλή είσαι. Απάντηση.
1: Εκεί που θα ήθελα να είμαι, θάλασσα.
2: Όχι.
1: Σκάφος.
2: Μπράβο. Άντε με τη δεύτερη.
0: Γιατί ξέρεις τα ονόματά μας, κρατήθηκε το credits, κατάλαβες.
2: Αυτό
0: γιατί δεν το κρατάμε. Εντάξει.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, πριν να σε ευχαριστήσεις, θα σου πω εγώ τι κερδίζεις. Κάτσε με παιδά.
0: Δεν θες να μας καλέ.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν θες να ακούς τι κερδίζεις, παρακαλώ.
1: Θέλω.
2: Ωραία, θέλε, κλείστηνα. Δεν θα σου πούμε.
0: Πες καλέ, τι κερδίζεις.
2: Δύο εισιτήρια για όποιο νησί του Αιγαίου θέλεις.
1: Τέλεια.
2: Και φυσικά εκεί που εξυπηρετεί η Σίτζετ, Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και πάει λέγοντας.
0: Χανιά, Σέρβο, Σύνο, Τσπαράγια, στα μάτια καλέ.
2: Δεν καταλαβαίνεις. Θέλεις περισσότερα να θέλεις Σίτζετ. Γιατί ξέρεις ότι έτσι θα φτάσεις και γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Στη ζεστήση μπορείς να περιμένεις λίγο ακόμα. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα! Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 κεφάλαια προορισμού του Αιγαίου.
0: Συγχαρητήρια λοιπόν, πού θα πας, σε ποιο νησί?
1: Δεν ξέρω, Σέριφο.
0: Ξέρω εγώ, ξεβολέψε μας ρωτάς.
2: Κάτσε, θα σου πω για
1: πίσω μαζί. Τώρα που θα κλείσουμε.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου. Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό. Γεια, γεια.
2: Γεια, στα λαβίστα.
0: Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε με Γιάννη Πλούταρχο.
2: Ακάθεκτη.
3: Πάει λίγος καιρός που φαινόσουν αλλιώς.

0: κάνεις.
1: Τι κάνεις λοιπόν, είναι ο και ο Ζωζεφής στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Η Γεωργία μας στέλνει την καλησπέρα της. Σήμερα λέει Ιούλιος, καλό μήνα με υγεία. Σήμερα είναι και των Αγίων Αναργύρων. Επίσης σημαντική γιορτή και επίσης οι γονείς μου έχουν επέτειο γάμου.
2: Ω, να ζήσουνε, να τους πάρουμε να πούνε. Να ανανεώσουν τους όρκους τους εδώ πέρα, στον αέρα.
1: Όχι.
2: Τι, βαριέμαι τώρα.
1: Ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή μπορεί να κοιμάται, γιατί κοιμάται κάθε μεσημέρι.
2: Α, ανανεώνει τα νεύρα του άνθρωπου. Και η μητέρα τι ανανεώνει.
1: Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει.
2: Τη διαθήκη του.
1: Λοιπόν, έχεις χαιρετίσματα από τον αγαπημένο σου φίλο εδώ πέρα από τη Ζυρίχη. Χθες λέει τι έπαθε χοντρό του Μποσέ. Σήμερα έπαθε χοντρέ, καλώς ήρθες.
2: Ήμουνα με τη μάνα σου, ρε φίλε, και καταλαβαίνει.
1: Ρε Αλέξη, ντροπή!
2: Όταν αράζω, παίρνω το χρόνο μου. Ρώτα την, θα με επιβεβαιώσει.
1: Γράφει. Ντρέπομαι. Ο Κωνσταντίνος λέει.
2: Τώρα αν είχε χιούμορ θα μου λέει ορφανός και θα του ζήταγα συγγνώμη. Εγώ αυτό κάνω όταν μου λένε για τη μάνα μου. Να ξέρεις.
1: Ελπίζω να μην ακούει η κυρία Μαρίνα.
2: Ακούει, δεν ακούει. Το λέω. Τι γράφει, περιμένουμε την απάντηση.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει να του χαίρεσαι. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Εσείς λέει Αύγουστο, πού θα πάτε, λέει αλανάκια μου.
2: Ου, στο Δαφνί, αν συνεχίσουμε έτσι. Δεν ακούς τι λέμε στον αέρα.
1: Λοιπόν, η Ζωγραφιά λέει καλησπέρα, καλό μήνα πάλι. Καλά που ζούμε, εσάς και μας δροσίζετε μουσικά, γιατί αλλιώς μια τρέλα. Η αλήθεια είναι αυτή. Χθες είδα, έλεγε 35, σήμερα δεν είδα τι έλεγε. Καλό μήνα και στην Άννα που είναι στην παρέα.
2: Καλά 40 έλεγε σήμερα. Έτσι όπως πάει.
1: Έλα.
2: Τίποτα. Άστο. Ήταν αστείακι για τον καύσον. Άστο να πέσει κάτω.
1: Μάλιστα.
2: Παιδιά, βλέπετε, η ζέστη εδώ πέρα μας έχει συνεπάρει. Φίλε μου από τη Ζυρίχη, να σου ζητήσω και να σε μια συγγνώμη, γιατί όντως δεν ήθελα να πω. Για μένα ήταν και εκτιμένη ταχύτητα. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι. Και το ξαναλέει. Ήταν να σου ζητήσω συγγνώμη, ήταν στα πλαίσια του χαβαλέ.
1: Δεν απάντησε.
2: Αυτό ήταν μας μπλόκαρε.
1: Ο Κωνσταντίνος μου λέει, μήπως μετά από 9 μήνες έχεις γενέθλια. Όχι, Κωνσταντίνε. Οι γονείς μου παντρεύτηκαν το 84, εγώ γεννήθηκα το 87. Είχε μια χρονοκαθυστέρηση.
2: Γιατί αυτό θα εξηγούσε πάρα πολλά.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, παιδιά.
1: Εξηγούν και άλλα πολλά πράγματα.
2: Δύο περιπτώσεις ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
2: Αυτοί που φτάνουν στην παραλία και λένε κάτι ξεχάσαμε.
1: Βρε τι ξέχασα, βρε τι ξέχασα.
2: Μπράβο, και έχουν ξεχάσει τα παιδιά τους την ξαπλώστρα μας που μας πάνε τα ούμπαλα.
1: Βρε τι ξέχασα.
2: Να φορέσει προφυλακτικό. Και εκείνοι που πέρασαν πρώτα από τα Max Stores εξοπλίστηκαν πλήρως, έστω και εργοπορημένα. Με ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες και πατάτες μπαμπού. Ό,τι θες, τέλος πάντων, μπορείς να αγοράσεις. Παίρνε και μια βόλτα από το maxstores.gr. Γι' αυτό μη σκάς καλοκαίρι στα Max.
1: Πολύ δυνατός.
2: Γεννημένος μαρκετίστας.
1: Μάλιστα. Γεννημένος καλλιτέχνης.
2: Γεννημένος άνεργος.
1: Αυτό
2: επαγγελματίας άνεργος. Ήδη έχω ξεκινήσει.

0: αγαπά μαλάνια μου και σας διαβάζουμε με την καλή έννοια. Έχεις χαιρετίσματα από το φίλο μας το Δημήτρη από τη Ζηρίχη.
1: Γιώργα μου, τι κάνεις?
0: Είπε, έστειλε ωραίο μήνυμα, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω στον
1: αέρα. Είπε ότι η μητέρα του είναι παρθένα. Ναι, και εμένα η θεία μου, γιατί κανείς δεν το κάνει με τη μάνα μου.
0: Ρε Αλέξη.
1: Όλοι οι Έλληνες αυτό δεν είναι.
0: Σταματήστε αυτό το μπιφ που έχει ξεκινήσει ανάμεσά σας.
1: Κάνε μας. Κάνε μας. Γιατί για σένα πήγαινε ο Δημήτρης, να ξέρεις. Εγώ ήμουν άμαχος πληθυσμός.
0: Δημήτρη, τζάμπα πα προ τα δόντια.
1: Άσχετα που κατέληξε να το κάνει με μένα. Για σένα πήγαινε, να ξέρεις τη σφαίρα.
0: Πολλές καλησπέρες. Θέλω να στείλω στον ωραιότερο φούρνο, στη φίλη μας τη Γιώτα που μας ακούει.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά γιατί.
1: Παναγία μου. Γιατί είμαι βλαμμένος, γιατί.
0: Παναγία μου.
1: Καλησπέρα στον καλύτερο φούρνο.
0: Ναι, καλησπέρες και στον Ηρόδοτο. Μόλις έχω δει ένα μήνυμα στο ρολόι μου, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω στο κινητό μου γιατί ο Μαρκάζος μου έχει κλέψει το κινητό.
1: Αλήθεια.
0: Αφού μου μοντάρεις εννοώ.
1: Θα στο διαβάσω εγώ. Έχω και τους κωδικούς, γιατί ο σωστός κλέφτης που σέβεται τον εαυτό του έχει και τους κωδικούς. Και θα διαβάσουμε μήνυμα από τον Ηρόδοτο στο WhatsApp της Άννας.
0: Πρόσεχε.
1: Και εμείς θέλουμε να είμαστε κυρία και κυρία Αμερικάνα και γιατρός.
0: Τι είπε?
1: Και εμείς θέλουμε να είμαστε κυρία και κυρία Αμερικάνα και γιατρός.
0: Κυρία και κυρία Αμερικάνα.
1: Και από κάτω γράφει Αμερικάνα, γιατρός και εκεί. Περίμενε.
0: Α, μήπως είναι η παρέα που είναι μαζεμένη.
1: Σαν να βουλιαγμένη. Μας στέλνει και συνταγμένες.
0: Τα φιλιά
1: μας. Έχει κώδικα θέλουμε.
0: Έλα, Ηρωδοτάκο μου, νόμιζα ότι είσαι στο νησί σου.
1: Γιατί και βουλιαγμένοι, τι θα είναι σε λίγο. Αν συνεχίσουν τα έργα.
0: Ωραία.
1: Απέναντι από το ελληνικό.
0: Μ' αρέσει που διαβάζει.
1: Ένα πλιαράκι δρόμο.
0: Μ' αρέσει που διαβάζει τα μηνύματά μου.
1: Ό,τι δεν σου είχε κάνει τοξικό γκόμενο, το έκανα εγώ μόλι σε μια εκπομπή. Σε ένα όχι. Σου πήρα το κινητό και σου διάβασα και τα μηνύματα. Και φίλων κιόλα.
0: Λοιπόν, θέλουμε να σα αποκαταστήσουμε και επαγγελματικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πιο κοντά από ό,τι νομίζει. Και ό,τι χρειάζεσαι, το έχουν τα Δέλτα.
1: Ανώτερες σχολές που αποκτά δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς.
0: Mm-hmm.
1: Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα. Δεν θα σας τα πω όλα. Θα μπείτε στο www.delta360.gr ή θα πάρετε ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360. Και πήγαινε εκεί πέρα να τα μάθετε από τους ειδικούς, όχι από εμάς τώρα. Δύο παραγωγούς. Τι πιστεύετε σπουδάσαμε? Κάτι ήξερα εγώ.
0: Και εσύ κάτι ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Σαν αλληλεία Ελληνίδου και εγώ κάτι ήξερα κάποτε.
0: Καλά, τώρα θα πάμε για ένα break και επανερχόμαστε, εντάξει.
1: Μπράβο.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Αρχίζει!
4: Τελεινόησα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
9: Άνεση εκτός ορίων.
3: Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα.

0: συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
5: Βρε καλώς τους, για περάστε, για περάστε. Εδώ είμαστε, ομορφαίνουμε και σας κάνουμε παρέα στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Είστε τα Αλάνια μας, είμαστε και εμείς εδώ. Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
6: Πιο αγαπημένοι από ποτέ, πιο κουρασμένοι από ποτέ, πιο εκστασιασμένοι από τον καύσον από ποτέ και κυρίως από το μοντάζ που έχω βαλθεί να κάνω τώρα στο κινητό της Άννας. Γιατί μπορεί να το τσέπωσα, αλλά θα κάνω και το μοντάζ.
5: Θα κάνει, θα κάνει.
6: Ουδέν κακό να μην γε καλού αναμού. Στείλτε μα μέχρι τότε τα δικά σα μηνυματάκια στο Viber, σαν το φίλο μου από τη Ζυρίχη, στο 6937-949-949. Με αυτό, πραγματικά.
5: Να μαζευτούμε να πάτε για καφέ.
6: Είναι το γίνει στο Γιάννη.
5: Επίσης, στο Viber να στέλνουν και το αγαπημένο του νησιώτικο τραγούδι. Αυτό που θέλουν να του πάρουμε τηλέφωνο, να βγουν στον αέρα και να μα τραγουδήσουν. Γιατί κάποιο θα πάει στη Σαντορίνη. Κάποιο θα διεκδικήσει αυτή την υπέροχη υπερδωράρα 11 με 14 Σεπτέμβρη.
6: Μπράβο.
5: Στη Βίλα Αγγέλικα. Και έχουμε και τα ακτοπλοϊκά από Golden Star Ferries. Και η κλήρωση πότε θα γίνει?
6: Πότε?
5: 24 του Ιούλη. Που θα γίνει?
6: Κουτό, εδώ στα πρωινό μας.
5: Mm-hmm.
6: Στην Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Φαλίδη και το Βασίλη Φορτούνη. Τα παπάκια μας, όπως γίνεται κι αλλού. Σιγά μην το θυμόμουν αλλιώς.
5: Αναγιάς. Λοιπόν, πάμε για επιτυχίες.
6: Όπως θέλεις.
5: Θέλεις.
6: Να το έλεγες ποτέ.
5: Θέλεις τραγούδια, πάμε. Θοδωρής Φέρης, παιδιά, έρχεται στην παρέα μας και είπες. Μην ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
6: Εκτός αυτές που ακούσε εδώ.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
4: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
3: Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
5: Είναι ιταλική.
6: Μάμα μία.
5: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι
2: τα
5: Ντιβίνο.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
8: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: K9 Security.
6: προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
12: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
12: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
12: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
13: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
14: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου!
15: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
14: Και... τουμπανό!
15: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
14: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
16: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
14: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
16: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
14: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
17: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό του σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
11: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
12: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
11: Βεβαίως.
12: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
11: Ψυχές, παρουσίες.
10: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
13: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
14: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
16: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
17: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
10: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
18: Μόνο επιτυχίες.

0: και τα λεφτά ωραλάνια μου, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Τρίτη και τα λεφτά, το ξαναλέω. Μήπως και δεν το έχεις καταλάβει.
1: Τρίτη και φαρμακερή, παιδιά. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε να μας στείλετε μηνυματάκια στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και φυσικά να μας ακούσετε και online μέσω soundist.gr κατά του ρυθμού 949.
0: Στο επόμενο on θα έχουμε γραμμή για να διεκδικήσετε συμμετοχή για το νησί. Γι' αυτό στείλτε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι που θα βγείτε, θα τραγουδήσετε και ποιος ξέρει, κάποιος από εσάς θα πάει Σαντορίνη.
1: Μπράβο, μπορεί και η Λιβασίλεμα να προσκυνήσετε. Οπότε, μέχρι τότε, επιτυχιάρες, πέφτουν βροχή.
0: Και ξεκινάμε
1: σαν
0: την τρίτη
1: δάκρυα των γονιών μου, τα πειρά πολιτήριο Λυκείου. Ακόμη να το πιστέψουμε.
0: Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά, έρχεται στην παρέα μας. Κάνει το λογαριασμό, όλο όσο τα ξέρετε τώρα.

0: Να περνάς λοιπόν και ο Γιώργος Μαζονάκης στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για την Ισάρα.
1: Φύγαμε όπως είμαστε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Ελένη.
0: Έλα Ελένη, από πού καλείς?
4: Έλα παιδιά, Ελένη.
1: Καλώς την.
0: Τι γίνεται?
4: Γεια σου Αλέξη και Άννα.
1: Γεια σου Ελένη, γεια σου.
0: Από πού
4: μα... ξέρουμε παιδιά, σας ξέρουμε.
0: Το καταλάβαμε.
1: Είχαμε τις υποψίες μας.
0: Πού είσαι τώρα, σε ποια περιοχή?
4: Στο δρόμο είμαι.
0: Το καταλάβαμε, λάθος λέξη.
1: Έξω.
4: Κανείς
1: δεν είναι ασφαλής.
4: Και ακούω ρυθμό.
0: Ωραία, σωστή, σωστή, πολύ σωστή.
1: Όλο σωστή.
0: Λοιπόν Ελένη, έστειλες εδώ πέρα ότι θα πεις τον Ντάρι Ντάρι, Ντάρι Ντάρι.
4: Ναι.
0: Λοιπόν,
4: θέλω να το πω τώρα.
0: Πότε θα το πεις, αύριο?
1: Με το χρόνο σου. Θέλω να το πεις αύριο.
4: Παιδιά.
0: Έλα.
4: Θέλω τέσσερες όμως, έτσι.
0: Εννοείται, εδώ είμαστε.
1: Για πάμε.
4: Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι. Στο γυαλό πετούνι γλάρι. Στο γυαλό πετούνι γλάρι. Άμα φέρνανε καμπάρι.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Να τραγουδάζε μακάρι. Να τραγουδάζε μακάρι.
0: Έλα! Λοιπόν, Ελένη, ξέρεις τι κερδίζεις, τι διεκδικείς?
4: Τι διεκδικώ?
0: Διεκδικείς Σαντορίνη, τριήμερο για σένα και την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτέμβρη, Βίλα Αντζέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει ως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και... δεν πας έτσι ξεροσφύρι. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Γιατί την Golden Star Ferries ταξιδεύει όπου πραγματικά σου αξίζει.
4: Είσαστε φοβερά λάνια.
0: Είμαστε επαναθεμά μας.
1: Το καταδύναμη.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, θα σου έρθει μήνυμα τώρα από το ρυθμό. Μπαίνει, συμπληρώνει τα στοιχεία σου και να ξέρει ότι η μεγάλη κλήρωση έρχεται την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου. Εντάξει.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συγχαρητήρια.
0: Γεια σου Ελένη μου. Γεια σου. Καλή συνέχεια. Εμείς εδώ.
1: Ακάθεκτη.
0: Βάλ το τέρμα σε παρακαλώ.
1: Πότε έχω πει αυτό?

0: Νίκος Βέρτης, λοιπόν, πώς να το εξηγήσω εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Στέλνετε ακόμα τα νησιώτικα, παιδιά. Θα έχετε και μετά διαγωνισμό με την Τάντζελο που έχει έρθει ήδη και έχει πάρει εδώ.
1: Καλώς την άσε, περίπτωση που δεν την ακούσατε.
0: Νωρίς μας ήρθες και σήμερα, λοιπόν.
2: Καλή είναι, έρθα να σας δω.
1: Για Τάντζελο άργησε. Συνήθως ανοίγει το μαγαζί.
0: Ξέρεις όμως τι δεν αρμούνε.
1: Τι?
0: Τα Max Stores, δηλαδή αν κάνεις τα ψώνια σου τώρα και κανονίσεις τα καλοκαιρινά σου, τα τζιμπραγκαλά σου για την παραλία και αυτά.
1: Αυτή είναι η ψυχή, πετσέτα μαζί, ό,τι τραβάει ο ρεξί σας.
0: Maxstores.gr, παρακαλώ.
1: Μπράβο, μη σκάς, καλοκαίρι στα Max. Αυτό. Είπα και λάλησα και αμαρτία μου και έχω.
0: Και δεν θα έχεις. Έλα, δυνάμωσε!
1: Έλα! Να έλα να πάμε λίγο διαβασόν.
0: Ήρθαν τα μελισσουλάκια.
1: Καλώς τα!
0: Μελισσουλάκια, τι είπα, παιδί μου.
1: Τα μελισσουλάκια, τα οποία τι μελισσουλάκια, 80 χρόνια δεν έχουν πάει.

0: Πέγκυζίνα λοιπόν και άμυνα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και σε προετοιμάζουμε. Θέλουμε να μπει στην επίθεση και στην αντεπίθεση.
1: Περισσότερο από τους γονείς σου θέλουμε να πετύχεις, βρε κουτό. Και
0: μόνο.
1: Εδώ είναι λοιπόν οι σχολές Δέλτα για να σε ξεκουτιάνουνε. με άπειρες ειδικότητες. Ρέουνε παιδιά, 100 σύγχρονες για την ακρίβεια. Για να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει και βιωματική μάθηση. Εδώ σε θέλω και σύγχρονα εργαστήρια, αλλά και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας που είναι και το βασικότερο. Εδώ λοιπόν ανήκεις. www.ekdelta360.gr ή για τους πιο πατροπαράδοτους, ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360 είναι υπεραρκετό για να μάθετε ακόμη περισσότερες πληροφορίες αν ενδιαφέρεστε.
0: Πάμε για ένα τελευταίο γρήγορο break και επανερχόμαστε, ξέρετε, για τα καθέκαστα.
2: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
3: Μέσα, μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
2: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: 10 χρόνια Σκόταγουιν. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Αρχίζει.
16: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
15: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
16: Πού δηλαδή?
15: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλά.

0: Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
4: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω.
3: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
11: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο Δημητριάδης.gr.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
17: Καλώς τα Ελλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Στον καλύτερο σταθμό της πόλης, φωτογραφίες πήγαινε αγόρι μου. Φωτογραφίες, φωτογραφίες.
18: Μα είμαι βλαμμένος, δεν κάνω και τίποτα. Δεν μπορεί να βάλει το χρυσό στη Φάτνη. Τα στολίδια στο δέντρο.
17: Μαγία.
18: Μπορώ όμως να σας φτιάξω το κέφι.
17: Όπως.
18: Γιατί έρχεται το ρυθμό κλάση.
17: Μάλλον πώς. Α, για πε.
18: Μείνοντα σε μένα, θα ρωτήσει την ειδική στο είδο, τη Γιώτα Τζιμπρικίδου, με τη νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949. Όπου παρουσιάζει παρέα κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκείνες συνεντεύξεις. Σπάνιο αρχαιολογικό υλικό. Κρίμα να μείνει η εξωτερική κατανάλωση. Και ιστορίες πίσω από τραγούδια που αγαπήσαμε. Γιατί κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει τη δική του ακόμη πιο σπουδαία ιστορία. Πρώτος καλεσμένος από πολλά είναι ο Αντώνης Ρέμος.
17: Ας ακούσουμε έναν Αντώνη Ρέμο. Πού μπορούμε να απολαύσουμε τα.
18: Στο κανάλι του ρυθμού στο YouTube, το περίφημο ρυθμό Tube. Πηγαίνετε εκεί πέρα γιατί.

0: τα views σας είναι τα λεφτά μας. Κρίμα να μείνουμε παραπονεμένοι.
1: Ντροπή σου, Αλέξη.
0: Κάποιος πρέπει να τους το πει.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
8: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
9: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
10: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
11: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
12: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
13: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
14: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
15: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
17: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
19: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
20: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
19: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
20: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ Διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
19: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
21: Είναι ιταλική.
22: Μάμα μία!
21: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Στο σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, τοτάλ, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Nas Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το Σιμπα.
5: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
6: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
7: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
9: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
10: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Είναι ιταλική.
13: Μάμα μία!
12: Είναι θεϊκή. Είναι Gusto Divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γούστο και είναι divino.

Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχία.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
7: Στο Matches Meat and Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat and Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
8: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... τουμπανό.
9: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
8: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
11: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
12: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
13: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
14: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
15: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
14: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
15: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
16: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
17: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
16: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
17: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
16: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
17: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
16: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
17: www.k9security.gr.
16: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: κάθε μέρα γιατί έχει τα καλύτερα τραγούδια.
1: 10 στη σειρά.
0: Πολύ μουσική.
1: Χωρίς διακοπές.
0: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.